0: κόσμος. 93,6 και 100 λεπτά. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκίνημα εκπομπής με αυτόν τον καταπληκτικό τύπο, τον Τιμ Πακ, λέει, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1975, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία όσο ζούσε μετά, όμως σήμερα θεωρείται ένας καλλιτέχνης, σταθμός, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Είχε μια απίστευτη φωνή με έκταση πάνω από 5 οκτάβες, πρωτοπόρος της εποχής του. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Μαζί μέχρι τις 8, πάλι εδώ στα πρωινά, στα πολύ πρωινά, η Λιάνα Μαστάθη, μαζί μας Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, θα χαρώ πολύ να σας ακούσω, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, είτε στα social media, είτε, είτε μέσω τηλεφώνου 210 66 66 429. Καλημέρα και πάλι.

pulled a few tricks, and you hung on a cross.

στο Bloodline. Ο τραγουδιστής των Gabriels, ο Jacob Lusk, πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Moby στο Coachella. Ήταν αυτός που ερμήνευσε, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι, το Natural Blues εκεί σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, στο μεγάλο φεστιβάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μας έχει επηρεάσει. Σήμερα λοιπόν σε όλη τη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις σε κάποια σημεία, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, Μακεδονία, Θράκη μέχρι, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 24 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία στην Αττική και μεθαύριο. Αύριο βλέπω η μέγιστη θα πάει στους 37, Τετάρτη 38 βαθμούς και την Πέμπτη η μέγιστη θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, να πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Beatles κατακτούν το βρετανικό chart, βρίσκονται στο νούμερο 1 με το τραγούδι From Me To You.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
2: I mean, The Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Λεπτά μετά τις 6, νομίζω ότι για μας τους πολύ πρωινούς αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Παναγιώτα Χρονοπούλου, γιατί ξυπνάς το πρωί και επιτέλους έχει φως έξω. Δεν είναι όπως το χειμώνα που τέτοια ώρα είναι μαύρη μαυρίλα, έχει ανατύλει και ο ήλιος ήδη. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο με Water Boys, Knocking on Heaven's Door, μια παλιότερη ηχογράφησή τους από το 1986. Κυκλοφορήσαν τώρα με αφορμή μια συλλογή, που ένα box set που θα βγει εκεί στα μέσα Ιουλίου από τους Water Boys, και αυτό είναι το πρώτο single από αυτό το box set. Μιλώντας για τη δεκαετία του 80, σαν σήμερα το 1988, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παραπάνω, η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι πολλά CD, βγήκε έτσι μια είδηση στην Guardian, 38 χρόνια είναι, πολλά χρόνια, ότι όλα τα CD που είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή θα παραμορφωνόντουσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί είχαν κατασκευαστικά ελαττώματα. Εκείνη την εποχή λοιπόν προκλήθηκε και ένας πανικός, όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά σε όλους τους αγοραστές των CD, τους μουσικόφιλους, και τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η είδηση στα αγαπημένα του CD. Λέει, θα ξεθόριαζαν, θα σταματούσαν να παίζουν. Και πράγματι υπήρχε μια δόση αλήθεια σε αυτό το CD, γιατί υπήρχε ένα εργοστάσιο, το PDO, που από ένα λάθος στην κατασκευή των CD, όντως αυτά τα CD αλλοιωνόντουσαν με το χρόνο, και τότε μάλιστα είχε βγάλει μια ανακοίνωση αυτό το εργοστάσιο, ότι αν τους στείλει το CD το οποίο είχε πρόβλημα, σου στέλνουν πίσω ένα ολοκένουργιο, σωστά κατασκευασμένο αντίτυπο του ίδιου άλμπουμ, χωρίς καμία χρέωση. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια. Μπορούσε να στείλει το CD σου πίσω από το 1991 μέχρι το 2006, παρακαλώ. Και διαβάζω ότι τα CD που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν κυρίως δίσκοι κλασικής μουσικής, γιατί αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το συγκεκριμένο εργοστάσιο της PDO. Μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1961, ο Del Shannon βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το Runaway.

Runaway. Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρα, τις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Μάλιστα φέτος συμπληρώνεται 80 χρόνια από την πρώτη έκδοσή του στη Γαλλία το 1946. Εκεί ετοιμάζουν διάφορα πράγματα για να γιορτάσουν αυτή την επέτειο. Έχουν βγάλει και ένα αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ που έχει πάνω τον Μικρό Πρίγκιπα. Έχουν βγάλει φιγούρες Playmobil. Για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία ο Μικρός Πρίγκιπας απέκτησε τη δική του επίσημη φιγούρα Playmobil. Επενθυμίσω ότι ο συγγραφέας έχει εξαφανιστεί. Διαβάζοντας 31 Ιουλίου του 1944, απογειώθηκε από την Κορσική με ένα καταδιωκτικό Lockheed για μια αποστολή αναγνώρισης και δεν επέστρεψε ποτέ. Για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 98 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τη συντριβή του στη θάλασσα. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε και η Οριάννα Φαλάτσι, αυτή η Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τις σχέσεις με τον Αλέκο Παναγούλη. Έχει γράψει αυτό το «Ένας άντρας», το εκπληκτικό βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη. Είναι γνωστή για τις καταιγιστικές και επιθετικές, αν θέλετε, συνεντεύξεις της με ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Διάβαζα για μία συνέντευξη που είχε πάρει το 1979 με τον Αγιατολά Χομεϊνί στο Ιράν. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη, αξίζει να πείτε να τη δείτε, υπάρχει κάπου online. Τον ρώτησε ευθέως για την καταπίεση των γυναικών όταν εκείνος της είπε ότι το τσαντόρ είναι για τις σεμνές γυναίκες. Φορούσε ένα τσαντόρ στη συνέντευξη. Εκείνη του απάντησε και μάλιστα της λέει ότι δεν υποχρεώνει με καμία γυναίκα να το βάλει, αλλά είναι για τις σεμνές γυναίκες του τσαντόρ. Και εκείνη του απάντησε: θα το βγάλω λοιπόν, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, αμέσως αυτό το ανόητο μεσαιωνικό κουρέλι. Και το έβγαλε, λέει, και το πέταξε επιδεικτικά πάνω από το κεφάλι της μπροστά του. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή από το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι. 42 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που είστε στην πρωινός τύπος και θέλετε να πείτε μια καλημέρα.

τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να ξέρετε για αυτήν την εβδομάδα, κυρίως άμα χρησιμοποιείτε το μετρό. Από χθες έχουν ξεκινήσει αυτές οι ρυθμίσεις. Η σταθμή μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Βιπανόρμου και Κατεχάκη από Κυριακή μέχρι Πέμπτη, αυτό είναι το σημείο, στη Κυριακή μέχρι Πέμπτη, όχι το Σαββατοκύριακο, θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες λέει νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω εργασιών που γίνονται στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε να ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πανόρμου και Κατεχάκη, Κυριακή με Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στο ημερολόγιο της ημέρας, μια που ξεκινήσαμε και με αυτό, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έκτορ Χουάν Πέρεθ Μαρτίνεθ, ή αλλιώς ο Έκτορ Λαβόε, αυτός ο Πορτορικανός τραγουδιστής της Σάλσα, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, τραγουδιστές, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να διαδοθεί η Σάλσα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60, 70 αλλά και 80. Εδώ θα ακούσουμε το πιο γνωστό του, το Λαμούργα, από τον Καλ Τζέιντερ.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1987 διαβάζω, μια ομάδα στελεχών δισκογραφικών εταιριών συναντήθηκαν σε μια pub του Λονδίνου και αποφάσισαν μεταξύ τους, όπως τα λέγανε, να χρησιμοποιήσουν τον όρο World Music για να προωθήσουν τους διεθνείς καλλιτέχνες τους. Ήταν ένας νέος χαρακτηρισμός, μπήκε μια ταμπέλα σε ένα είδος μουσικής που έγινε τμήμα σε πολλά δισκοπολία, διευκόλυνε πολύ και την ταξινόμηση των καλλιτεχνών, έγιναν και φεστιβάλ με αυτόν τον τίτλο. Όλα αυτά, αυτή η μουσική που δεν τέριαζε στα παραδοσιακά, έτσι, μουσικά pop ήδη. Και σαν σήμερα 1985, David Bowie και Mick Jagger ηχογραφούν το Dancing in the Street, που περιλαμβάνεται στο Live Aid, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Ένα διάσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε, λέει, μόλις σε 2 ώρες στις αποβάθρες του Λονδίνου. Είναι 2 στάρ που χορεύουν με υπερβολικό ζήλο. Αυτό βλέπεις στο βίντεο κλιπ. Και μάλιστα διαβάζω ότι όταν γυρίστηκε το βίντεο κλιπ δεν υπήρχε μουσική. Χορεύανε δηλαδή χωρίς να ακούνε τη μουσική. Και όλες οι χορευτικές κινήσεις, τα βηδηματάκια, οι γκριμάτσες ήταν 100% αυτοσχεδιασμός της στιγμής. Και είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλημέρα και πάλι με ένα Monday. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα 29 Ιουνίου, πάει και αυτός ο μήνας. Σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή Πέτρου και Παύλου, χρόνια τους πολλά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο διάφορα βίντεο κλιπ, μάλλον κλιπάκια, όχι βίντεο κλιπ, από την συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο. Μια τεράστια συναυλία, όπως ήταν και στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω, το λέγαμε κιόλας, είχε δώσει πάρα πολλές συναυλίες και στην Ισπανία αλλά και στο Λονδίνο. Έγινε χαμός. Τι τύπος αυτός. Διαβάζω στην κριτική για την συναυλία, οι οποίες κριτικές ήταν διθυραμβικές, όπως καταλαβαίνετε, ότι κάποια στιγμή, λέει, στη μέση της συναυλίας πάει στην πρώτη σειρά εκεί που κάθονται οι φανς, αρχίζει να χαιρετάει και να σφίγγει τα χέρια άλλη των οπαδών, κάτι που το κάνουν όλοι βέβαια οι καλλιτέχνες, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά η δικιά του, λέει, προσέγγιση ήταν διαφορετική, γιατί σταματάει, μιλάει με τον κόσμο, βλέπεις να κάνει συζητήσεις εν μέσα στη συναυλία, έτσι, και πιστεύεις ότι θεωρητικά θα έπρεπε αυτό το πράγμα που κάνει να διαταράσει τη ροή της συναυλίας, αλλά συμβαίνει, λέει, ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η κριτική που διάβασα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, όλοι το βλέπουν κάπως και είναι συγκινημένοι, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι στημένο αυτό που κάνει, και λέει είναι ένα ακόμα παράδειγμα του Bad Bunny πως κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Να πούμε για την ιστορία κάτι που δεν το ήξερα, ότι αυτή η παγκόσμια περιοδία του Bad Bunny, που είναι από τις μεγαλύτερες, φαντάζομαι, και φέτος όταν θα βγουν τα αναλυτικά στοιχεία θα είναι ίσως η μεγαλύτερη περιοδία που έχει γίνει σε όλο τον κόσμο, αρνείται να συμπεριλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάει η παγκόσμια περιοδία σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει αποκλείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν θέλει, λέει, να προσελκύσει στις συναυλίες του στην Αμερική την προσοχή του ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Αμερικής. Ανησυχεί, λέει, ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν και να παρενοχλήσουν τους θαυμαστές του, γιατί θα είναι πάρα πολύ Λατίνοι στις συναυλίες του στην Αμερική, έξω από τους συναυλιακούς χώρους. Και γι' αυτό, λοιπόν, ιδίως μετά το ξέσπασμα του Ντόναλντ Τραμπ, όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl και έλεγε ποιος είναι αυτός, έλεγε τον Τραμπ, δεν ξέρω, καταλαβαίνω καν τι λέει, αποφάσισε, λοιπόν, να μην δώσει συναυλίες στην Αμερική για να μην προσελκύσει την προσοχή του ICE. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να προτείνετε, Viber, social media και τηλέφωνο.

Να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Στα νέα σήμερα στο πρώτη σελίδα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Και τέλος, ναυτεμπορική, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας, δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στένα του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

και σήμερα το 1984 ξεκινούν τα δεύτερα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, το Dancing in the Dark. Είναι το βίντεο κλιπ, νομίζω που το έχετε δει, που δείχνει τον Bruce Springsteen στη συναυλία να τραγουδάει και να φέρνει στη σκηνή τη 19χρονη τότε Courtney Cox να χορεύουν μαζί. Όμως είναι το δεύτερο βίντεο κλιπ. Είχαν στην αρχή έναν άλλον σκηνοθέτη, τον Jeff Stein, ο οποίος είχε πάρει τον τίτλο του τραγουδιού, το Dancing the Dark της Μετρητής. Είχε φτιάξει ένα σκηνικό που έβαλε το Springsteen να τραγουδά και να χορεύει σε ένα εντελώς μαύρο δωμάτιο μόνος του, μαύρο πάτωμα, μαύρη τύχη, μαύρο ταβάνι. Φορούσε μαύρο άσπρα ρούχα ο Springsteen, κάτι τυράντες νομίζω. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό όμως. Υπάρχει αυτό το βίντεο κλιπ, μπορείτε να το δείτε στο YouTube το αρχικό. Μόλις είδε λοιπόν το στούντιο το βίντεο κλιπ, αλλά και ο ίδιος ο Bruce Springsteen, το πετάξαν στα σκουπίδια και προσλάβαν τον Brian De Palma για να κάνει αυτό που σας έλεγα πριν, αυτό. Αποτύπωσε αυτό που κάνει καλύτερο ο Bruce Springsteen, δηλαδή μια ζωντανή συναυλία. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 7. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, το Viber, στο οποίο γράφεται Cosmos Radio και ανοίγει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Τα social media, το Facebook, το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλή εβδομάδα!

Το τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, για τα μέτρα που μπορούν να πάρουν οι κυβερνήσεις για να αποτρέψουν τη χρήση σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Πρώτη από όλους η Αυστραλία με πολύ αυστηρούς νόμους επέβαλε αυτή την απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πριν από λίγες μέρες βγήκε και μια πρώτη έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει τελικά πετύχουν αυτά τα μέτρα που βάλαν στην Αυστραλία. Έρευνα λοιπόν του University of Newcastle διαπίστωσε ότι πάνω από 80% των παιδιών στην Αυστραλία κάτω των 16 ετών συνέχισε κανονικά να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες, το TikTok, το Instagram, το Facebook μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε απολύτως τίποτα. Πολλά παιδιά παρέκαμψαν την απαγόρευση, δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς, δήλωσαν μεγαλύτερη ηλικία, χρησιμοποιούσαν VPN, τέλος πάντων βρήκαν τον τρόπο και συνδέονται κανονικά στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας μετά από αυτή την έρευνα αποφάσισε να βάλει μεγαλύτερη ποινή για τις εταιρείες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν την απαγόρευση. Διπλασίασαν από περίπου 50 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια σε 100 εκατομμύρια δολάρια το πρόστιμο, αλλά σε αυτή την εποχή, εν έτη 2026, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περιορίσει την πρόσβαση στο ίντερνετ. Ίσως είναι καλύτερο, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να εστιάσουμε στο περιεχόμενο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βλαβερό, εκεί να μπουν διάφορα φίλτρα και όχι να απαγορεύσουμε την πρόσβαση που από ό,τι φαίνεται αποτυγχάνουμε παταγωδώς να το κάνουμε αυτό. 43 μετά τις 7 πάντα εδώ στο κόσμο 93,6 περιμένοντας και τον Προκόπη Δούκα, ο οποίος έρχεται, είναι στο δρόμο. Eric Clapton, Lay Down Sally.

Και να πάμε λίγο και στα δικά μας. Γιορτάζουμε 25 χρόνια παρουσία στον αέρα. Είναι μια καλή αφορμή για να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Για τα 25 χρόνια λοιπόν έχουμε επιλέξει και προσφέρουμε στους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι. 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν από τύχη. Η υποχρέωση επιλέχθηκαν έναν προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε και τα κληρώνουμε κάθε εβδομάδα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα αυτός ο διαγωνισμός. Βιβλία για το καλοκαίρι. Μιλώντας για διαγωνισμούς, έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή. Έχουμε προσκλήσεις για το live της Beth Hart την Τετάρτη 1η του μηνός, μεθαύριο. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Προλαβαίνετε. Επίσης, σήμερα το μεσημέρι λέει και άλλος ο διαγωνισμός που έχουμε. Διπλές προσκλήσεις για το γκαλά όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Λυκαβητό. Την Παρασκευή είναι αυτή η συναυλία. Αυτοί οι δύο διαγωνισμοί λήγουν σήμερα το μεσημέρι, που μπορείτε, δηλαδή έχετε κάποιες ώρες ακόμα να πείτε, να δηλώσετε συμμετοχή, να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Θα μαζέψουμε αυτά τα ονόματα, θα τα κληρώσουμε και αν κερδίσετε θα πάρετε και ένα απαντητικό SMS που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.

Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Πετρούλα και Παυλίνα επίσης γιορτάζουν, μην ξεχάσετε. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο και ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Αυτό σημαίνει ότι αποχωρώ. Λιάννα Μαστάθη ήταν εδώ για τις προηγούμενες δύο. Μαζί μας ήταν και η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά από εμάς για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε με όλο ευχάριστες ειδήσεις. Δευτέρα σήμερα 29 του μηνός, μεγάλη γιορτή, τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι και επιτυχίες στη ζωή σας. Στην ειδησογραφία τώρα, νέο κρούσμα, νέο ύποπτο κρούσμα μάλλον ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στο Δήμο Σερβίων. Εκβιασμός μέσα από διαδικτυακή χαρτομαντία στην Απτολεμαΐδα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των επιπτώσεων από την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο. Σήμερα Δευτέρα η συνεδρίαση. Γρεβενά νέα σύνθεση στην Δημοτική Αρχή. Μέχρι τις 9 κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα και όπως πάντα στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Η Τάμη Αδάμου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία.
0: Τάμη, δεν σε ακούμε καλά, δεν σε ακούμε καλά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ένα λεπτάκι να βγάλω τα ακουστικά. Πάλι με πετύχατε στον δρόμο. Τώρα με ακούτε καλά?
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα.
1: Ωραία. Ήμουν με τα ακουστικά γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα και πάλι. Με αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία ομολογουμένω στην πόλη τη Φλόρνα, τις τελευταίες ημέρες αγγίζει και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο όμως ευτυχώς κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες η θερμοκρασία είναι χαμηλή, παίρνοντας εμάς τη δροσιά τόσο οι κάτοικοι όσο βέβαια και οι επισκέπτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα πλούσιο τετραήμερο μέχρι και χθες 28 του μηνός, που νικητής αναδείχθηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Καλαθοσφαίρισης που διοργανώθηκε εδώ στην περιοχή της Φλόρνας ο Ολυμπιακός. Ήταν μια διοργάνωση πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή, ευρύτερα την περιφερειακή ενότητα Φλόρνας, τον Δήμο, καθώς έγινε και στη συνεργασία με τον Δήμο της Φλόρνας και την περιφερειακή ενότητα, όπου φιλοξενήσαμε δεκάδες παίκτες, συνοδούς, προπονητές, που είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές βέβαια, για να μας διαφημίσουν ως περιοχή σε άλλες περιοχές. Και φυσικά για άλλη μια φορά επισημαίνεται η αναγκαιότητα να αναδείξουμε τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή μας, μια που η περιοχή τόσο από υποδομές όσο και από κλίμα ενδείκνεται για να διοργανώνονται τέτοιες σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις. Να πούμε βέβαια ότι είμαστε και στον απόϊχο της επίσκεψης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αναφέρθηκε στην περιοχή εδώ της Φλόρνας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι περιοχή σε χαμηλή εγκληματικότητα αλλά και σε τροχαία ατυχήματα, ενώ εξήρε και την προσπάθεια των τμήματων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των ανηλίκων, που κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά, τόσο για την αντιμετώπιση θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όσο βέβαια και για την αντιμετώπιση θεμάτων βίας μεταξύ των ανηλίκων, που ευτυχώς εδώ στην περιοχή της Φλόρνας δεν έχουμε τρακής βίας, όσο βέβαια και για την αντιμετώπιση θεμάτων βίας μεταξύ των ανηλίκων, που ευτυχώς εδώ στην περιοχή της Φλόρνας

0: Ήπειρο μέχρι και τον Εύρο, κάτι που μέχρι τώρα λειτουργεί μόνο στην περιοχή του Εύρου, θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα και στην περιοχή της Λόρνας μεταξύ των δύο συνόρων της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Σημαντικές λοιπόν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά και μια πολύ σημαντική διοργάνωση που έλαβε τέλος χθες εδώ στην περιοχή της Λόρνας. Βέβαια να πούμε ότι από σήμερα και πέρα, όπως ήθιστε, σε πάρα πολλές τοπικές κοινότητες διοργανώνονται εκδηλώσεις λατρευτικές, θρησκευτικές, αλλά και πανηγυρικές, τόσο για τον εορτασμό του Πέτρου και Παύλου, όσο και των Αποστόλων, Κοσμά και Δαμιανού τις επόμενες ημέρες, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν το επόμενο διάστημα, τόσο από τον Δήμο, όσο και από τοπικές κοινότητες.
1: Τάμι, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με την ειδησιογραφία σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, σε ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία με έντονη κινητικότητα σε επίπεδο έργων, υποδομών και αθλητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων μετά από ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμάτο δράσεις που ανέδειξαν για ακόμα μία φορά την προσπάθεια της περιοχής να βρει το δικό της πληθυσμό. Η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να συνεχιστεί με αντίστοιχο αριθμό εξελίξεων, καθώς σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, αθλητισμού και τοπικών δράσεων η κινητικότητα παραμένει έντονη και

0: με συνεχή ροή γεγονότων που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν, στο κοινοβουλευτικό πεδίο της επικαιρότητας ξεχωρίζει και η παρέμβαση του βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης με αντικείμενο τα κολλήματα εκλογιμότητας και τα συμβίβαστα των βουλευτών. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, την ίδια ώρα που εξελίσσεται η συζήτηση για τον εξυγχωρισμό θεσμικών διατάξεων του Συντάγματος, υπογράμμισε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο, αν και υπηρετεί βασικές αρχές διαφάνειας και ισότητας, παρουσιάζει δισκαμψία λόγω της υπερβολικά αναλυτικής συνταγματικής αρρύθμισης. Να φύγουμε από τον κύριο Κωνσταντινίδη, να πάμε στον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, όπου επανέρχεται με πρόταση για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και θεσμοθέτηση ξεχωριστής κάλπης για τις κοινότητες, ενώ ζητά περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους για τα χωριά, επισημένοντας ότι η αποκέντρωση αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξη της υπαίθρου. Παράλληλα, στον τομέα της παιδείας, με νέα επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, ο ίδιος βουλευτής θέτει στο επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας ενίσχυση σε προσωπικό και εφαρμογή της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, επισημένοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν σοβαρές ελλείψεις σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ενώ τονίζει ότι το Ίδρυμα καλείται να λειτουργήσει σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Μένουμε στο Πασόκ Κινάλ, που παρέμβαση για τη ΔΕΗ και την πορεία της ενεργειακής μετάβασης πραγματοποίησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, από την απώλεια θέσεων εργασίας μέχρι το ενεργειακό κόστος, ενώ την ίδια ώρα επισημαίνει το ρόλο των ενεργειακών κοινοτήτων και την ανάγκη ενίσχυση των δικτύων και της αποθήκευσης ενέργειας. Μένουμε πάλι στο κοινοβουλευτικό πεδίο, πάμε όμως στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η Καλλιόπη Ιβέτα, η βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ασκεί κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι παραμένουν υποστηλεχωμένοι και οικονομικά περιορισμένοι. Πάμε στο Δήμο Σερβίων και στο Δημαρχείο Σερβίων. Δημάκιο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χρήστο Ελευθερίου, όπου συζητήθηκαν θέματα υποδομών και καθημερινότητας από τη γέφυρα της Λίμνης Πολιτείου και τα αρδευτικά δίκτυα μέχρι την αγροτική παραγωγή, τη δημογραφική πίεση και τη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Την ίδια ώρα εκεί πάλι εντοπίστηκε ένα ύποπτο κρούσμα. Περιμένουν να δούμε τα αποτελέσματα που έχει σχέση με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Να φύγουμε και να πάμε στην αυτοδιοικητική κινητικότητα στη Δυτική Μακεδονία, όπου έχουμε δύο συνεδριάσεις απόψε που θα απασχολήσουν την περιφέρεια και το Δήμο Κοζάνης με κρίσιμα θέματα υποδομών, περιβάλλοντας και απολογισμού έργου. Έτσι, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με βασικό θέμα συζήτησης τις συνολικές επιπτώσεις από την κατασκευή μικρών υδροελεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό και τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παράλληλα, στο τραπέζι της συνεδρίασης μπαίνουν ζητήματα όπως η έγκριση δημοπράτησης για την διαγράμμιση του εθνικού οδικού δικτύου. Και βέβαια θα δούμε και περισσότερα τι θα συζητηθούν στα δελτία Περιφερειακό Συμβούλιο, και να πάμε σε μια άλλη είδηση που έρχεται από το Δήμο Κοζάνης, όπου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6:30 το απόγευμα και για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το ίδιο έτος, σε μια διαδικασία που αναμένεται να δώσει συνολική εικόνα της οικονομικής και διοικητικής πορείας του Δήμου. Συνεχίζουμε με την κινητικότητα στον συνδικαλιστικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας. Νέα ανακοίνωση φέρνει στο προσκήλιο ζητήματα εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Σπάρτακος. Η εκλεγμένη εκπρόσωποι της παράταξης Κίνηση Αλήθειας, Γιώργος Φλωτένιος και Ευγένιος Μαυρίδης, διευκρινίζουν ότι αποτελούν τους μοναδικούς θεσμικά εκλεγμένους εκπροσώπους της παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Σπάρτακος, την ίδια ώρα όπου θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και ένωση όσον αφορά το συνδικαλιστικό αυτό όργανο, γιατί βλέπουμε τι γίνεται ειδικότερα στο θέμα της απολιγνητοποίησης και των κλείσιμο των μονάδων. Πάμε στην Εορδέα, στο Δήμο Εορδέας. Σύμφωνα με τη ΔΕΤΥΠ παρατείνεται ως και στις 15 Ιουλίου η προθεσμία για την σύναψη συμβολαίων νέων συνδέσεων στην τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας για την περίοδο 2026-2027. Στον τομέα του πολιτισμού, η Κοβετάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης δίνει το παρόν στο Διεθνές Επιστημονικό Προσκήνιο, συμμετέχοντας στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσείων, Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης, που πραγματοποιείται από χθες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή περίπου 300 επιστημόνων και επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, Τάσα, να κλείσουμε με μια πετυχημένη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στη Σιάτισσα, στη μνήμη του Παναγιώτη Άιζακ Παπαϊωάννου, ο οποίος, να πούμε ότι σε αυτή την αιμοδοσία προσήλθαν 48 άτομα και συγκεντρώθηκαν 37 φιάλες αίματος, ενισχύοντας το απόθυμα αίματος και συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών της περιοχής, που τόσο το έχουμε το ανάγκη πολύ περισσότερο τώρα το καλοκαίρι. Και βέβαια είναι η τελευταία είδηση, όπου ο Φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης ανοίγει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα εκπρόσωπο με μια παράσταση αφιερωμένη στα παιδιά, προσφέροντας μια βραδιά θεάτρου σκιών στο κέντρο της πόλης σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο στέκι του Φιλοπρόεδρου.
1: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Μάριος Κωνσταντινίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημέρα μας στην Καστοριά. Μάριε, σε ακούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι, από την Καστοριά. Καλημέρα στους φίλους ακροατές μας και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλους τους αγαπημένους ακροατές μας, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσω διαδικτύου. Θα ξεκινήσουμε, Τάσα, μια έντονα φορτισμένη στιγμή για την τοπική μας κοινωνία, αλλά και για το Σώμα Ασφαλείας της Περιοχής. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση τελέστηκε Τρισάγιο Περαναβάθμισης Ψυχής του Νεοριακού Φύλακα Ιωάννη Μπαμπουκίδη. Στέλεχος της στέλεχη της ελληνικής αστυνομίας, συνάδελφοι και από συνολική φύλαξη, συγγενείς, φίλοι και απλώς κόσμος, βρέθηκε για να τιμήσει μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με απόλυτη αυταπάρνηση και καθήκον για την του καθήκον του στη συνολογραμμή της πατρίδας μας. Ήταν μια σεμνή φυσικά τελετή και με παθήμηση σε όλους μας το βαρύ τίμημα, αλλά και τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα σύνορα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο συνοδοφύλακας Ιωάννης Παπουκίδης τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά δραστών στις 28 Ιουνίου 2000 κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε αγροτική περιοχή στο άρρο φλωριστικό της Καστοριάς. Από αυτό το κλίμα της συγκίνησης όμως θα περάσουμε σε μελωδίες που ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν την πόλη της Καστοριάς σήμερα, καθώς το καλοκαίρι, έτσι, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή εδώ πέρα η μουσική και η παιδεία. Θα καταλάβετε γιατί το λόγιο του Μπαϊρακτάρ, το Δημοτικό Δίκτυο Καστοριάς ολοκληρώνει τις προετοιμασίες του για να χαρίσει στο κοινό μια μαγική καλοκαιρινή συναυλία, Τάσα, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η φετινή δήλωση μάλιστα έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες μας. Οι μαθητές και οι καθηγητές του Οδείου είναι έτοιμοι να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους, ταξιδεύοντας σε όσους βρεθούν εκεί μέσα από μελωδίες που έχουν συμμαζέψει ανεξιτήρα το ελληνικό πεντάγραμμο. Αναμένεται να είναι μια πραγματική ανάσα δροσιάς, έτσι, άμα μου επιτραπεί ο όρος, στην Καστοριά, δίπλα στη λίμνη της Καστοριάς, όπου και θα παραβρεθεί σε αυτήν πολλοί κόσμος σήμερα, λοιπόν, στις 8.30 ώρα, στο μαγευτικό χώρο του αρχιντικού Πηχαιών στην Καστοριά. Συνεχίζουμε, Τάσα, καθώς είχαμε και ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο σε εκδηλώσεις, όσον αφορά την νεολαία μας και σε μια βραδιά που ήταν κυριολεκτικά γεμάτη ζωή. Ο λόγος για τους Λαμπροσκέιτς, μιλάμε για φυσικά για τη γνωστή και πολύ αγαπημένη ομάδα φίλων του skateboard αλλά και του extreme sports στην Καστοριά, που έχει καταφέρει να συσπυρώσει και να ενεργοποιήσει τη νεολαία της περιοχής. Έτσι το Σάββατο, είχε πάρα πολύ κόσμο φυσικά στην πλατεία Ειρήνης, η μεγάλη εκδήλωση, γιορτή να το πούμε κιόλας, γεμάτη ενέργεια και δημιουργικότητα. Ο κόσμος ήταν ιδιαίτερος, οι νέοι ανταποκρίθηκαν θερμά, γεμίζοντας το χώρο, παρακολουθώντας τις προσπάθειες παιδιών και αποδεικνύοντας ότι η Καστοριά διαθέτει μια ζωντανή εναλλακτική κοινότητα. Τώρα, όπως μας πιέζει και ο χρόνος, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και το Σαββατοκύριακο 24η γιορτή Γαστουγεννού Ψαριού, μια διοργάνωση θεσμός πλέον που κρατά ζωντανή με πολύ μεράκι ο πολιτικός λόγος του Απόζαρη. Φυσικά είχαμε και το διαγωνισμό ψαρέματος, πάρα πολύ, πολύ σημαντική εκδήλωση. Είχαμε λίγες βροχοπτώσεις, με σταχάρεσε, μεταφέρθηκε η ημερομηνία, αλλά έγιναν όλα όπως θα έπρεπε. Και να κλείσουμε φυσικά με μια χρυσή είδηση, να το πούμε έτσι, η οποία μας γεμίζει όλους με βαθιά υπερηφάνεια. Στην κορυφή της Ελλάδας βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Καστοριανή Κοπηλασία. Χρυσούματα λέω για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης. Ο νεαρός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση στα ΣΕΡΒ, βεβαιώντας με τον καλύτερο τρόπο τη βαριά κληρονομιά που έχει η πόλη μας για τον εθνικισμό φυσικά. Η τεράστια αυτή επιτυχία είναι φυσικά το δίκαιο αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αποσύσεις του παιδιού, του ίδιου, των προπονητών του, αλλά και της σταθερής στήριξης της διοίκησης του ομίλου.
0: Και άλλες τέτοιες επιτυχίες ευχόμαστε, Μάρια. Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Μάκη Νασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, την καλημέρα μας στα Γρεβενά. Μάκη, ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τάση, κυρίες και κύριοι. Ήθεστε πάντοτε να σα αθλητή ειδήσεων, γενικότερα να λέμε τις τελευταίες ειδήσεις να είναι αθλητικού περιεχομένου. Εμείς θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις αθλητικές ειδήσεις. Φυσικά με το νέο άλμα 839, νέο ρεκόρ αγώνα. Ο Μίλτος Τοντόγλου για μια ακόμη φορά φέτος φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ καλά. Στον Πειραιά ήταν αυτή τη φορά, έκανε αυτό το άλμα και δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να κλείσει στόματα. Γιατί πολύ μόλις ήταν πέρυσι, ειδικά που δεν ήταν καλή χρονιά, υπόθηκαν πάρα πολλά. Στα υπόλοιπα, στα βήματα θα έλεγα του Μίλτου Τοντόγλου πάει και η Ιωάννα Τσιγκά, η οποία μάλιστα έχει και κοινό προπονητή. Βαγγέλης Παπανίκος και για την Ιωάννα Τσίγκα είναι, όπως και στον Μίλτο Τοντόγλου, είναι ο πρώτος προπονητής της. Δύο μετάλλια παρουσίασε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα K18, το οποίο έγινε στην Πάτρα, η αθλήτρια της Γυμναστικής Ένωσης Ιωάννα Τσίγκα. Χρυσό λοιπόν στο άλμα μήκος, γιατί δεν είναι μόνο στο τρέξιμο, που εκεί πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα 100 μέτρα, είναι και στο άλμα μήκος. 6-12 και έτσι είναι σε αυτήν την ηλικία που είναι μικρή, είναι ακόμη κορασίδα και δεν είναι στο K18. Επίσης πήρε και αμέσως μετά έτρεξε και στα 100 μέτρα, εκεί πήρε δεύτερη θέση, δύο μετάλλια σε ένα διήμερο λοιπόν αγώνων, και δείχνει ότι η Άννα Τσίγκα είναι στα πάρα πάρα πολύ καλά βήματα. Τώρα σε πολύ καλά βήματα επίσης η Κωνσταντίνα Τσάτσου, η οποία είναι αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών στο βόλεϊ, που κλήθηκε να συμμετάχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για κάτω των 16 ετών, και θα μετέχει ενώπιση των αγώνων που θα γίνουν μάλιστα στα Γρεβενά. Θα έχουμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα U16 στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών, και φυσικά πίσω από εδώ υπογράφει Γιώργος Μέμτσας, Σάκης Συμπέρης, οι παλιοί αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου των Γρεβενών. Και να κλείσουμε τις αθλητικές ειδήσεις, γιατί στα Γρεβενά θα έχουμε από αύριο μέχρι και τις 5 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων, Παπαιδών Πακορασίδων της Πυγμαχίας. Η Ελληνική Ομοσπονδία λοιπόν για δεύτερη χρονιά επιβεβαίωσε έτσι και έδωσε την σφραγίδα και την εμπιστοσύνη της στον Σύλλογο των Γρεβενών, στον Αθλητικό Σύλλογο Ελλημιώτες. Στα υπόλοιπα, πολύ γρήγορα, παρουσιάσεις βιβλίων θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε την συνάδελφο Ντάνια Ότα στα Γρεβενά στις 7 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αντώνης Παπαβασιλείου και Σωτήρης Απτόπουλος θα μιλήσουν για το βιβλίο της «Λίγη ζωή ακόμα». Θα έχουμε μάλλον την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου των Γρεβενών την παρουσίαση του βιβλίου για το Θανάση των Οικονόμων από τον Ζάκα Γρεβενό στην ΆΣΑ και το ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής στο Πανεπιστημίο στο Σικάγο, ο οποίος βρίσκεται πάλι εδώ και θα μιλήσει για το βιβλίο του, και όχι μόνο αυτό, θα μιλήσουν και άλλοι για το βιβλίο αυτό. Και να πάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Πέμπτη είχαμε την παράδοση των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών. Όμως εδώ υπάρχουν και κάποια ζητήματα. Τα θέτει αυτά η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θεοδώρα Μανετιάδου. Θέτει καταρχάς το θέμα της υδροδότησης και τονίζει ότι πρέπει να γίνει μια κατασκευή δεξαμενής, γιατί αυτή η δεξαμενή δεν θα μπορέσει να καλύψει και το χωριό αλλά και τις εργατικές κατοικίες. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει θέσει. Ζητά μια νέα σύγχρονη δεξαμενή. Επίσης τονίζει ότι πάει πολύ καλά ο κόμβος στην είσοδο του χωριού, ένα αίτημα το οποίο προχωρά όπως είπε χαρακτηριστικά, και επίσης ζητά και την ανάπλαση και διαμόρφωση της πλατείας, καθώς η Κυρακαλή θα αποκτήσει ζωή μια και δίπλα ακριβώς στον οικισμό υπάρχουν εργατική κατοικία. Και σήμερα να κλείσω να πούμε ότι έχουμε ταυτόχρονο, θα το έλεγα, σε δύο συνεδριάσεις το θέμα του Βενέτικου. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο θέμα θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις από τις κατασκευές μικρών υδροελεκτρικών σταθμό στον ποταμό Βενέτικο και τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, και στις 7.30 επίσης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών θα υπάρχει ως θέμα το ψήφισμα για την αναστολή κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμα, γιατί και ο Αλιάκμας είναι μέσα εδώ, και φαίνεται ότι η φωνή αυτή των 70 κυπλέων συλλόγων, οι υπογραφές που έχουν οι πολίτες και γενικότερα όλα αυτά έχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έχουν αποδώσει με το θέμα ότι το θέμα μα αυτό δεν κρύφθηκε, δεν πέρασε στα ψηλά και έτσι υπάρχει αυτή η ελπίδα να μην θυχθούν τα δύο ποτάμια, ιδιαίτερα και ο Βενέτικος αλλά και ο Αλιάκμος ποταμός.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζανής, τον κύριο Σάκη Δραγατσίκα. Κύριε Δραγατσίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα. Έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί ένα συλλαλητήριο την 5η 9 του μηνός, 8.30 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Κοζάνη, σχετικά με την απολιγνητοποίηση. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η στάση του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, και βέβαια αφορά και όλη τη Δυτική Μακεδονία, δεν αφορά την Κοζάνη, αλλά αφού έχουμε εσάς τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε ποια θα είναι η στάση του Εμπορικού Συλλόγου.
1: Κοιτάξτε, η στάση του Εμπορικού Συλλόγου ήταν εξ αρχής δεδομένη και την είχαμε εκφράσει και μέσω του επιμελητηρίου με το υπόμνημα που είχαμε κάνει και είχαμε στείλει μαζί με το επιμελητήριο και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στη ΓΕΣΕΕ και στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, να γίνει μια συνάντηση για τον Πρωθυπουργό για να μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι την αγωνία μας και αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό. Το συλλαλητήριο είναι κάτι που θα γίνει πραγματικά. Εμείς βέβαια τασόμαστε και πάλι υπέρ, θα συμμετέχουμε, δεν το συζητάμε, αλλά είναι στο και τέταρτο. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει καμία επένδυση, καμία θέση εργασίας νέα, δεν υπάρχει καμία στήριξη πραγματική της περιοχής και ο κόσμος, η καθημερινότητα του πολίτη δεν έχει αλλάξει πουθενά προς μια θετική κατεύθυνση. Επομένως, το συλλαλητήριο δεν είναι μια λύση. Για μένα δεν πιστεύω δηλαδή σε αυτή τη μορφή, σε αυτή την ενέργεια που θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κάτι. Επομένως, ξεκινήσουμε από κάτι, έστω στο και 5, στο και 10, και να δούμε πού μπορεί να καταλήξει πραγματικά.
0: Αν το συλλαλητήριο έχει μία αλφα δυναμική, πιστεύετε ότι μπορούν να ανατραπούν κάποια πράγματα έστω?
1: Κοιτάξτε, μας η πρόταση ήταν τουλάχιστον οι μονάδες να συνεχίσει, τουλάχιστον ο Άγιος Δημήτρης να συνεχίσει να λειτουργεί και να υπάρχει η εφεδρεία του Αγίου Δημητρίου, ώστε να μην εξαρτώμαστε αποκλειστικά από ένα πάροχο, από ένα φυσικό παράδειγμα, από το φυσικό αέριο, για τους λόγους που εμείς οι έμποροι το γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα είναι ένα μονοπόλιο, όποτε θέλουμε θα ανεβαίνει, όποτε θέλουμε και ποτέ δεν θα κατεβαίνει. Αυτό το πράγμα θα συρρυκνώσει και άλλο τα εισοδήματα, ειδικά στην περιοχή μας που έχουμε το χαμηλότερο από αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα σημαίνει όχι μόνο φτωχοποίηση, αλλά και ερημοποίηση της περιοχής. Αν κάποιοι κάτοικοι μένουν τώρα στη Δυτική Μακεδονία, μένουν λόγω της φθηνότερης τιμής που έχουμε, ας πούμε, στην θέρμανση, λόγω της τηλεθέρμανσης, αν πάψει και αυτό, δεν θα υπάρχει κάποιο κίνητρο για να μείνει άλλος εδώ πέρα.
0: Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου έκλεισε, κύριε Δραγατσίκα.
1: Έκλεισε, με αυτό λέω.
0: Τι διεκδικούμε τώρα, δηλαδή?
1: Τι να διεκδικήσουμε τώρα?
0: Ίσως για την Τολεμαΐδα 5, μια παράταση ζωής.
1: Ούτε αυτό. Για μένα η λύση που τη φωνάζουμε από το 19 είναι μόνο επενδύσεις, μόνο θέσεις εργασίας. Μόνο η δουλειά θα φέρει αποτέλεσμα στην περιοχή. Μόνο η δουλειά θα παράγει και θα παράγει εισοδήματα, θα παράγει πλούτο, θα έρθουν νέες οικογένειες να μείνουν ή τα παιδιά μας να μην φύγουν, να δημιουργήσουμε ένα κύμα μη φύγεις επιτέλους, να καθίσει νέος κόσμος στην περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή η Κοζάνη και η περιοχή μας είναι μια περιοχή των 50 και χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι φθήνει συνέχεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Και επομένως για μένα η μόνη λύση είναι αυτό, είναι η δουλειά, μόνο δουλειά, μόνο επενδύσεις, θέσεις εργασίας, παραγωγή. Χωρίς όλα αυτά δεν θα γίνει τίποτα και παράταση να πάρουμε δεν είναι λύση. Να μας δώσουν και ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια και τι θα γίνει?
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι λύσεις αυτές. Η λύση είναι μόνο η δουλειά. Μόνο η δουλειά μπορεί να παράγει από το μηδέν.
0: Δηλαδή η στάση σας που θα κρατήσετε στο συλλαλητήριο, το ότι θα είστε εκεί, είναι απλά ένα τυπικό θέμα, όχι ουσιαστικό?
1: Όχι, δεν είναι τυπικό, είναι σίγουρα ουσιαστικό και είναι μια μορφή αντίδρασης.
0: Ναι.
1: Για μας έπρεπε να γίνει προκαιρού, το είχαμε πει και από πριν κλείσει η μονάδα του Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Όπως έχω ξαναπεί, η φωνή μας δεν φτάνει πιο κάτω από την Ελασσόνα Λάρισα. Δεν φτάνει πιο κάτω η φωνή μας. Δεν θέλουνε, Δεν μπορώ να εξηγήσω το λόγο γιατί δεν εισαγόμαστε ποτέ προς τα κάτω.
0: Εσείς θα είστε εκεί, ο εμπορικός σύλλογος θα είναι εκεί. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κλειστά καταστήματα ή θα είναι ανοιχτά εκείνες τις ώρες?
1: Κοιτάξτε, η ώρα θα συζητηθεί, αύριο είναι το ραντεβού μας στο Δημαρχείο και με το Δήμαρχο και με τις υπόλοιπες φορές, για να δούμε τη στάση μας και τι ώρα θα γίνει το συλλαλητήριο και να αποφασίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Αύριο συνάντηση στο Δημαρχείο Κοζανής.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα περίπου?
1: Στη 1.30.
0: Στη 1.30 ώρα συνάντηση, προκειμένου να αποφασίσετε τις λεπτομέρειες, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, για τις λεπτομέρειες, ναι.
0: Μάλιστα, να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, να αφήσουμε αυτό το γεγονός το οποίο θα μας απασχολεί, το θέμα της ΔΕΗ και τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι. Να ρωτήσω το εξής, ξεκινάνε οι εκπτώσεις πότε και τι να περιμένουν οι καταναλωτές?
1: Οι εκπτώσεις ξεκινάνε τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, στις 13 του μήνα επομένως ξεκινάμε. Έχουμε μέρες ακόμη. Οι καταναλωτές θα περιμένουν εξ αρχής, από την πρώτη κιόλας μέρα, μεγάλες σίγουρα εκπτώσεις, γιατί υπάρχουν και μεγάλες ανάγκες από τα καταστήματα να ρευστοποιήσουν, να καλύψουν κάποια ό,τι κενό έχει δημιουργηθεί τους προηγούμενους μήνες, που όπως είπαμε ήταν, ξανά το έχουμε πει, ότι ήταν ίσως το χειρότερο πραγματικά εξάμηνο τα τελευταία 15-16 χρόνια. Επομένως, πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλες εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας μέρα, και αυτό πρέπει να δράξουν την ευκαιρία επομένως οι καταναλωτές και να βγουν στην αγορά.
0: Αυτό το χρονικό διάστημα πριν τις εκπτώσεις και κατά τη διάρκεια που οι θερμοκρασίες ανέβηκαν, κινήθηκαν κάπως καλύτερα τα καταστήματα?
1: Ναι, είναι κάπως καλύτερη η εικόνα. Τουλάχιστον κάποιες ημέρες φαίνεται ότι υπάρχει κόσμος στην αγορά. Βέβαια μας στηρίζει πάρα πολύ και ο τοπικός κόσμος, αλλά βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν προφανώς συγγενείς, γονείς εδώ πέρα κτλ. Οπότε και αυτό κινεί την αγορά, γιατί η αγορά της Κοζάνης είναι μια οργανωμένη αγορά. Φυσικά με υπάρχει αγαθών και καλές τιμές, τις οποίες πραγματικά δεν ξέρω αν στο εξωτερικό μπορούν να βρουν παρόμοιες ποιότητες στις αυτές τις τιμές. Οπότε μας στηριζόμαστε και από αυτόν τον κόσμο. Και φυσικά θα κάνουμε και πάλι το καλύτερο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Ευελπιστείτε ότι με τις εκπτώσεις θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα?
1: Ναι, σίγουρα. Οι εκπτώσεις βοηθάνε σίγουρα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει κινητικότητα. Δηλαδή αυτό το δίμηνο θέλω να ελπίζω, όπως και πέρσι, η αγορά της Κοζάνης κινήθηκε, να γίνει το ίδιο και φέτος. Και αν μπορεί και λίγο καλύτερα, μακάρι.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δραγατσίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

8 και 58 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία, θα έχουμε σήμερα διακοπή ρεύματος, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ. Επηρεάζει τμήμα της περιοχής των Αρδευτικών Αγίου Δημητρίου, δυτικά του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Αυτή η διακοπή οφείλεται σε εργασίες που θα εκτελέσει ο ΑΔΜΙΕΣ Γραμμές Μεταφοράς. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα, άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ενημερωτική εκπομπή συνέχεια από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά Νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική. Με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τρίμερο 3ης, 4ης, 5ης έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 29 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και ποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα των Μέγαν, εισαρχάς της ημέρας, και τον φωστήρα των Ελάσο, εισαρχάς της νυχτός. Με αυτά τα λόγια του βιβλίου της Γενέσεως, ο Ιερός Χρυσόστομος αρχίζει ένα παναγυρικό του λόγο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και τονίζει: «Αυτή τη διαφορά βλέπω και στους δύο νοητούς και μεγάλους φωστήρες, Πέτρο και Παύλο. Αυτοί οι δύο Απόστολοι ορίστηκαν από τον Κύριο για να φεγκοβολούν με τις περίφθονγες διηγήσεις τους μέρα και νύχτα όλο το στερέωμα της Εκκλησίας. Αυτοί οι δύο Απόστολοι είναι οι δύο μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας». Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε λίγες γραμμές να γραφούν όλα εκείνα που αφορούν στους δύο αυτούς κορυφαίους Αποστόλους. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε ελάχιστα στιγμιότυπα που τονίζουν την κοινή εορτή και μνήμη τους. Πρώτος ο Πέτρος, ο μαθητής και Απόστολος του Κυρίου, γιος του Ιωνά και αδελφός του Αποστόλου Ανδρέα, αξιώθηκε να ζήσει πολλές στιγμές στα θαυμαστά μεγαλεία που επιτελούσε ο Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός παρομοίασε την ομολογία που διακήρυξαν τα χείλη του σαν ασάλευτη πέτρα, λέγοντάς του: «Συ Πέτρος και επί ταύτατη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν». Αλλά και για τον Παύλο, όταν του αποκαλύφθηκε έξω από τη Δαμασκό και αποδιώκτη τον μετέβαλε σε Απόστολο, είπε στον Ανανία: «Σκεύος εκλογής μη εστίν ούτος, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Σκεύη εκλογής και οι δύο που με ζήλο και ενθουσιασμό διανύουν τους δρόμους της Οικουμένης προκειμένου να φέρουν στους ανθρώπους το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας». Ο Πέτρος την ώρα της δίκης του Χριστού τον αρνήθηκε τρεις φορές, μα από αυτήν τη μεγάλη του πτώση τον έσωσε ο ίδιος ο Κύριος. Τον έσωσε όχι με το χέρι του, όπως τότε από τη λίμνη Γενισαρέτ που άρχισε να βυθίζεται στα νερά, αλλά με το βλέμμα του, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έβγαζαν έξω από το δικαστήριο κατάδικο τον Κύριο, όταν γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο που στεκόταν στην αυλή και θερμενόταν. Τότε ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του, ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα τον είχε αρνηθεί τρεις φορές. Αμέσως βγήκε και έκλαψε πικρά, και από τότε σε όλη τη ζωή του, στο λάλημα του κάθε πετεινού γονάτιζε και έκλαιγε. Ο Κύριος τον συγχώρεσε και τον κάλεσε και πάλι στην χωρία των μαθητών του. Μα και ο Παύλος, γεμάτος από ζήλο, όμως ούκα τεπίγνωση, εδίωξε τους χριστιανούς με φανατισμό και μίσος, εμπνέων απειλής και φόνου στους μαθητές του Κυρίου. Γι' αυτό και έγραφε με πόνο αργότερα ότι ούκ είμαι ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Πήγαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει και να οδηγήσει δεμένους τους χριστιανούς στα Ιεροσόλυμα, αλλά πιάστηκε εκείνος. Ο ουράνιος κυνηγός, ο Χριστός, τον συνέλαβε σαν τον κυνηγό του που πιάνει τα γρίμια. Από τη στιγμή που ο Σαούλ σηκώθηκε από κάτω, ανάνυψε, μετανόησε και έγινε ένας πιστός ακόλουθος του Ιησού Χριστού για όλους τους αιώνες. Αυτό ήταν το Πάσχα του Παύλου. Έτσι ένιωσε την Ανάσταση. Η μεγάλη επιστροφή του διώκτη είχε συντελεστεί. Η αγάπη του Χριστού τον κέρδισε για πάντα. Όταν ο Κύριος ρώτησε τον Πέτρο για τρίτη φορά αν τον αγαπά, εκείνος γεμάτος συντριβή απάντησε: «Ναι, Κύριε, εσύ το γνωρίζεις πως σε αγαπώ». Και ο Χριστός του ανέθεσε τη τιμητική αποστολή: «Βόσκε τα πρόβατά μου». Μα και ο Παύλος τόσο πολύ αγάπησε τον Χριστό, ώστε έφτασε να διακηρύττει: «Ζω ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός». Φλογεροί και οι δύο με το όνομα του Χριστού στα χείλη κηρύττουν και θαυματουργούν. Να όμως που σε κάποια στιγμή βρέθηκαν διαφωνούντες και μάλιστα ενώπιον των χριστιανών. Στην Αντιόχεια, ο Πέτρος κάθισε στο κοινό τραπέζι της αγάπης μαζί με τους εξιουδαίων χριστιανούς, περιφρονώντας κατά κάποιο τρόπο τους εξεθνών χριστιανούς. Η στάση του αυτή λύπησε τους υπόλοιπους χριστιανούς. Εξάλλου η Αποστολική Σύνοδος είχε πάρει απόφαση για το θέμα αυτό. Ο Παύλος τότε σηκώθηκε και ενώπιον όλων έλεγξε τον Πέτρο. Ο Πέτρος κατάλαβε το λάθος του. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε πως για μια φορά ακόμα με το στόμα του Παύλου μιλούσε ο ίδιος ο Χριστός. Στο τέλος της ζωής τους και οι δύο Απόστολοι βρέθηκαν στη Ρώμη. Άγγελος Κυρίου αποκαλύπτει στον Πέτρο το μαρτυρικό του τέλος. Αλλά και ο Παύλος ένιωθε ότι έφτασε η ώρα. Όπως έγραψε στο μαθητή του Τιμόθεο: «Ο καιρός της ημής αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα το καλόν ηγόνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκυτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος». Επινέρωνος συλλαμβάνονται και οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι και οδηγούνται για ανάκριση. Ο μεν Πέτρος ως Ιουδαίος καταδικάστηκε τον διασταυρού θάνατο, ο δε Παύλος ως Ρωμαίος πολίτης στον διαποκεφαλισμού θάνατο. Ο Πέτρος σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω για να ταινίζει τον ουρανό, όπου τον περίμενε ο Κύριος στη βασιλεία του. Ο δε Παύλος αποκεφαλίστηκε στην όστια οδό. Όπως θέλει η παράδοση, η αποτμηθήσα κεφαλή του αναπήδησε τρεις φορές στο έδαφος, από όπου ανέβλησαν τρεις πηγές. Από τότε, σαν φωστήρες, τρεις μέγιστοι του νεαρού στερεώματος, φωτίζουν και καλούν τους ανθρώπους να αφήσουν το σκοτάδι για να έλθουν στο ανέσπερο φως της αληθείας.
10: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
11: Καλημέρα. Ακούτε? Καλημέρα.

0: Φύγαμε.
1: Κάθε πρωί.
2: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Αεραφλόρνα στους 96.6 και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο στο www.erteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις.

Σε μια έντονα φορτισμένη στιγμή για την τοπική μας κοινωνία αλλά και για τα σώματα ασφαλείας της περιοχής, ξεκινάμε. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε το τρισάγιο υπεραναπαύσεως της ψυχής του σαρωνιοφύλακα Ιωάννη Παμπουκίδη, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, συναδελφή του και συνοριακή συγγενείς, φίλοι και άπρος φυσικά κόσμος, βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με απόλυτη αυταπάρνηση το καθήκον του στην συνοριογραμμή της πατρίδας μας. Ήταν μια στιγμή φυσικά.

τελετή που υπενθύμησε σε όλους μας το βαρύ τίμημα αλλά και τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στην περιοχή μας και όχι μόνο φυσικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ο φύλακας Ιωάννης Παμπουκίδης δέχτηκε πειρά δραστών, τραυματίστηκε θανάσιμο από αυτά στις 28 Ιουνίου του 2000 κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε αγροτική περιοχή στο Άρρος Οριστικό. Από το κλίμα συγκίνησης τώρα περνάμε και στις μελωδίες που ετοιμάζονται να πλημμυρίζουν την Καστοριά, καθώς το καλοκαίρι γίνεται όλο και πιο έντονο τώρα το Μπαϊρακτάριο Δημοτικό Δίκτυο Καστοριάς, ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για να χαρίσει στο κοινό μια μαγική καλοκαιρινή συναυλία, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην αυλή του Αρχοντικού Πηχαιών στις 8.30 η ώρα. Η φετινή εκδήλωση μάλιστα έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ένα μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες μας. Οι μαθητές και οι καθηγητές του ΟΔΙΟΥ φυσικά είναι έτοιμοι να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους, ταξιδεύοντας όσους βρεθούν εκεί μέσα από μελωδίες που έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα το ελληνικό πεντάγραμμο. Αναμένεται να είναι μια πραγματική ανάσα δροσιάς δίπλα στη λίμνη, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο μουσικής παιδείας του τόπου μας. Και από τις κλασικές μελωδίες θα περάσουμε στον παραμό της νεολαίας της πόλης μας, ο λόγος για την τοπική κοινότητα, για την συλλογικότητα Lemon Skate. Φυσικά μιλάμε για την αγαπημένη ομάδα των φίλων των Skateboard και των Extreme Sport της Καστοριάς που έχει καταφέρει να συσπυρώσει και να ενεργοποιήσει την νεολαία της περιοχής και όχι μόνο φυσικά. Η πρόσφατη εκδήλωσή τους εξελίχθηκε σε μια γιορτή γεμάτη κίνηση, ενέργεια και δημιουργικότητα. Ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νέοι ανταποκρίθηκαν θερμά, γεμίζοντας τον χώρο της πλατείας Ειρήνης και παρακολουθώντας τις προσπάθειες των παιδιών και αποδεικνύοντας φυσικά ότι η Καστοριά διαθέτει μια ζωντανή εναλλακτική κοινότητα που ξέρει να δημιουργεί όμορφες και ποιοτικές διεξόδους για την νέα γενιά.

Και να περάσουμε και στην, στο Απόζαρι, στην παραδοσιακή πανέμορφη συνοικία, όπου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία 24η γιορτή Καστογενού Ψαριού εκεί πέρα. Είναι μια διοργάνωση θεσμός πλέον που κρατά ζωντανή με πολύ μεράκι ο πολιτιστικός σύλλογος του Απόζαρι. Η αυλαία των πλούσιων εκδηλώσεων έπεσε με το καθιερωμένο μεγάλο διαγωνισμό ψαρέματος, ο οποίος συγκέντρωσε πλήθος μικρών και μεγάλων φίλων του αθλήματος στις όχθες της λίμνης. Ήταν ένα τριήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακή μουσική, χορό και πολύ ψάρεμα. Ο σύλλογος αξίζει θερμά φυσικά συγχαρητήρια, διότι κάθε 24 χρονιά το διοργανώνει και είχε φέτος και αντίξωες συνθήκες λόγω των βροχοπτώσεων. Άλλαξε η ημερομηνία, αλλά και πάλι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που πλημμύρισε από κόσμο. Και κλείνουμε για αυτή το πρώτο μισάριο της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε με αυτή τη χρυσή είδηση, η οποία μας γεμίζει όλους με βαθιά υπερηφάνεια. Στην κορυφή της Ελλάδας βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Καστοριανή Κοπηλασία Χρυσό Μετάλλιο για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς. Στο πλαίσιο, στο Πανελλήνιο Συγγνώμη Πρωτάθλημα Ανάπτυξης, ο νεαρός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη βαριά κληρονομία που έχει η πόλη μας στον αυταθλητισμό. Αυτή η επιτυχία είναι το δίκαιο αποτέλεσμα φυσικά σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης του ίδιου, των προπονητών του, αλλά και της στήριξης της διοίκησης του ομίλου. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και όλα, μετά τη μουσική και τις διαφημίσεις, εδώ στον αέρα της Ελαφρόνας, στο 96 και 6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
15: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
16: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
18: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthplix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί εκπλωτές, εδώ στην Αραφλόρνα στους 96.6 και στην εκπομπή Καστοριά Live και φυσικά για όσους μας ακούμε στο διαδικτύο και μέσα στο www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με τον φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον υπεύθυνο περιθέλευσης εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς. Θα μιλήσουμε για τη λίμνη της Καστοριάς. Θα μιλήσουμε για ευχάριστα νέα και περίεργα κιόλας για την εποχή, θα το πούμε. Φέτος η λίμνη της Καστοριάς περίεργα όσον αφορά τι. Ευχάριστα διότι η στάθμη της λίμνης δεν έχει υποχωρήσει. Ένα πολύ σημαντικό νέο αυτό, διότι πέρυσι είχαμε ήδη αρχίσει τέτοια εποχή να βλέπουμε την υποχώρηση της λίμνης λόγω της καιρικής, των καιρικών συνθήκων και της κλιματικής αλλαγής. Ένας δείκτης των αργίας της λίμνης και της βιοποικιλότητάς της, βλέπουμε φωλιές αυτή την εποχή να κάνουν τα πουλιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, σωστά? Κάτι που δεν το βλέπαμε πολύ συχνά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Από την Καστοριά μας, στη Δυτική Μακεδονία, ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι ένας δείκτης αυτός καθαρότητας αλλά και επάρκειας τροφικής για τη λίμνη μας. Όταν βλέπουμε να κάνουμε για δεύτερη φορά φαλαιοποίηση κάποια είδη πουλιών, ιδιαίτερα τα κοτάκης κριστάτους, όπως τα λέμε σκούφοβουτιχτάρια, που η λίμνη της Καστοριάς κάποτε φιλοξενούσε και το μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα. Κοντά στα 400 ζευγάρια ήταν στη λίμνη της Καστοριάς. Δυστυχώς μετά, όπως ξέρετε, μετά από την ενέργεια της απελευθέρωσης των γουνοφόρων μη, είχε η βιοποικιλότητα και ειδικά τα πουλιά που κάνουν φωλιοποίηση κοντά στα καλάμια ή πλωτές φωλιές όπως κάνουν τα σκουφοβουτιχτάρια, είχαν πολύ μεγάλο πλήγμα, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει πάρα πολύ, να έχει μείνει ένα 10% ουσιαστικά από την αναπαραγωγή τους. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά όμως ανακάμπτει, όχι ότι δεν υπάρχουν μίξ στη λίμνη της Καστοριάς, το γνωρίζετε και εσείς καλά κύριε Κωνσταντινίδη, αλλά δεν έχουμε τους αριθμούς που είχαμε και επίσης βλέπουμε μια ανάκαμψη πληθυσμού που σημαίνει ότι υπάρχουν και λιγότερα. Αυτή η ανάκαμψη λοιπόν της ορνιθοπανίδας είναι πολύ καλά τα νέα για μας τους ορνιθοπαρατηρητές, και όχι μόνο, βλέπουμε οι λαγκώνες ότι ανακάμπτουν, βλέπουμε δεύτερη φαιλαιοποίηση που σημαίνει ότι αυτή η παρατεταμένη καλοκαιρία, η επάρκεια νερού, η επάρκεια ιχθυοποθεμάτων που τρέφονται κάποια είδη από τα ιχθυοποθέματα, όπως ειδικά αυτό το είδος, σημαίνει ότι υπάρχει τροφή, υπάρχουν συνθήκες, έτσι υπάρχουν και οι καιρικές διαδρομές που μπορεί να κάνει ένα πουλί φωλιά και για δεύτερη δόση, και βλέπουμε ότι έχουμε πολλές φωλιές που ξαναγίνονται, και όχι μόνο στα κρυστά τους, βλέπουμε και στις φαλαρίδες, βλέπουμε και σε άλλα είδη ότι κάνουν δειλά-δειλά εμφάνιση καινούργιες φωλιές, που αυτές έχουμε το χρόνο να κάνουν αναπαραγωγή στα μικρά τους. Αυτά είναι ευχάριστα τα νέα, ευχάριστα για μια λίμνη. Η λίμνη μας, όπως βλέπετε, έχει, όπως ξέρει ο κόσμος και όσοι την επισκεφτούν, έχει μεγάλη διάβγεια ακόμη και αυτή την εποχή που διανύουμε. Μπορεί κάποιος να δει ακόμη και το πυθμένα, με αποτέλεσμα να φαίνεται τουλάχιστον μακροσκοπικά μια καθαρότητα των νερών, και επίσης μπορώ να πω ότι αυτή η διάβγεια να μην μας ξυνήσει λίγο στις επόμενες εποχές, ότι θα έχει και μεγάλη ανάπτυξη φυτών, γιατί όσο υπάρχει φωτοσύνθεση τα φυτά της λίμνης ανεβαίνουν. Πιθανόν να έχουμε μεγαλύτερη βλαστική ανάπτυξη, μεγαλύτερη βλάστηση στις περιοχές της λίμνης μας. Οι καλαμιώνες της περιοχής μπορώ να πω ότι δεν έχουν επεκταθεί τόσο πολύ. Υπάρχει και ένα σχέδιο διαχείρισης από την περιφέρεια και μαζί με τη μονάδα διαχείρισης που εποπτεύει την διαχείριση σε κάποια παραλίμια σημεία, ώστε να ανοίγονται διάδρομοι να μπορεί το νερό να κυκλοφορεί και μέσα στους καλαμώνες, ώστε να μην εγκλωβίζεται και δημιουργεί άλλα προβλήματα ή ακόμη και την επέκταση των καλαμώνων.
0: Βλέπουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, βλέπουμε να πιάνει τόπο, έτσι, δηλαδή βοηθά και στην ευζοία και στην
1: βιοπικιλότητα. Φυσικά. Μα όταν ανοίγεις διαδρόμους μες στα καλάμια, δημιουργείς και κάποιες νησίδες ουσιαστικά για τα ζώα που θέλουν να, που είναι κριτικά ήδη, που θέλουν να είναι απομονωμένα, ακόμη και από θηρευτές, ακόμη και από ανθρώπους, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν αυτές οι λωρίδες που δημιουργούνται με τη διάνοιξη καναλιών είναι άριστες για το χτίσιμο των φωλιών στην βιοπικιλότητα της ορνιτοπανίδας. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό που έκανε η περιφέρεια και μάλιστα όπως σας είπα με τη συνδρομή και την εποπτεία των επιστημών της μονάδας διαχείρισης. Πιστεύω ότι η λίμνη ανακάμπτει, το δείχνει, το φωνάζει θα έλεγα. Άλλωστε να θυμίσω για πολλωστή φορά ότι η λίμνη της Καστοριάς είναι ίσως από τις μοναδικές λίμνες, αν όχι μοναδική, που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει τόσο κοντά την ορνιτοπανίδα. Βλέποντας εγώ μέσα από τα social ανθρώπους που έρχονται, φωτογράφους, ερασιτέχνες ή ακόμη και επαγγελματίες να φωτογραφίζουν και το τονίζουν τόσα είδη σπάνια πουλιών, τόσο κοντά που δεν χρειάζεται ούτε καν τηλεφακό πολλές φορές. Η άγρια ζωή στην Καστοριά και οι Καστοριανοί έχουν μάθει να συμβιώνουν και ειδικά η άγρια ζωή έχει προσελκύσει πάρα πολύ κοντά τη βόρεια και τη νότια παραλία. Έτσι κάποιος απολαμβάνοντας τον καφέ του μπορεί να παρατηρήσει δίπλα του σπάνια είδη πουλιών που σε άλλη λίμνη, κύριε Κωνσταντινίδη, ούτε καν θα μπορούσε να τα δει και με διόπτρες, με κιάλια που λένε.
0: Ναι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, κύριε Παναγιωτόπουλο, γι' αυτό δεν το συζητώ. Σίγουρα και εμείς και οι επισκέπτες της περιοχής βλέπουμε ότι πλημμυρίζει το διαδίκτυο με φωτογραφίες, ιδιαίτερα τις τουριστικές περιόδους, αλλά και ακόμη τις καθημερινές.
1: Αυτό οφείλεται στην ίδια τη λίμνη, αλλά και τους ανθρώπους που κατοικούν γύρω από αυτή, γιατί οι Καστοριανοί είναι άρρηκτα δεμένοι με τη λίμνη και νομίζω ότι την προσέχουν σαν το σαλόνι τους. Ναι, μεν υπάρχουν οι παραφωνίες πολλές φορές, όπως βλέπουμε το Δήμο Καστοριάς που προσπαθεί να μαζέψει, ακόμη και θελοντές, να μαζέψουν μέσα από τη λίμνη απορρίμματα, στεριά απορρίμματα, που σίδερα, καρέκλες, τραπέζια, ποδήλατα μπορώ να πω, μηχανάκια, οτιδήποτε κατά καιρούς που τα βγάζουν από τη λίμνη, υπάρχει και αυτή η παραφωνία, αλλά επιτοπλίστων το μεγαλύτερο ποσοστό και θα έλεγα μπορεί να αγγίζει και το 98% το ποσοστό των Καστοριανών παλεύει και για τη λίμνη την προστατεύει. Και αυτό και πάλι φαίνεται. Φαίνεται από τη ζωή της λίμνη, φαίνεται από την βιοπικιλότητα, φαίνεται από την ανιζοπανίδα. Ξέρουμε, έτσι, η λίμνη μέσα έχει σοκαριστεί τα τελευταία χρόνια από την άναρχη πράξη που κάναν προς το περιβάλλον κάποιοι υπερευαίσθητοι, να το πω εισαγωγικά, χωρίς να κατανοούμε όμως τις επιπτώσεις μετέπειτα και το οικολογικό αποτύπωμα που αφήσανε τα γουνοφόρα. Όμως νομίζω ότι ανακάμπτει η λίμνη και αυτό είναι ορατό. Φυσικά είναι ορατό.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και θα καλέσω όπως καλώ συνέχεια και πάντα τους φίλους από τους γύρω νομούς. Ένας καφές δεν είναι τίποτα πια τώρα με το δικό δίκτυο που έχουμε το απόγευμα στην Καστοριά που θα τους μένει αξέχαστο όσες φορές και να έρθουν. Θα βλέπουν πάντα κάτι καινούριο.
0: Κρατάμε αυτό. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Να έχετε καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην Ερα Φλόρτα στους 96 και 6.

0: Είσαι. Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας, στο Real Live εδώ στην Ελαφλόρνα στους 96.6 για όλη την Δυτική Μακεδονία αλλά και μέσω του www.rteco.gr για όλο τον κόσμο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία μέρα του Ιούνιου, 30 Ιουνίου, Τρίτη. Γι' αυτό και σας περιμένουμε καθημερινά στο πιστό μας ραντεβού 9 η 4 με 10 το πρωί εδώ στην Ελαφλόρνας από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός Πέμπτης. Στο μικρόφωνο Μάρκος Μιζανίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια η Ελένη Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
3: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας, υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα στο μικρόφωνο. Θωμαία Δάμου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Δουγλάς. Στη χαμηλή εγκληματικότητα στην περιοχή και στην αισθητή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Φλόρινα κατά τη διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακούς παράγοντες των αστυνομικών διευθύνσεων Δυτικής Μακεδονίας και παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος. Σημείωσε πως γίνεται μια σπουδαία δουλειά στην περιοχή, καθώς έχουμε πάρα πολύ χαμηλή εγκληματικότητα και με τους τροχονομικούς ελέγχους έχουν μειωθεί σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε δηλώσει του τόνισε ότι η δική μας προσπάθεια είναι να βελτιώσουμε συνολικά το κλίμα της ασφάλειας στη χώρα για τους πολίτες, να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής και να μπορεί να κινείται με ασφάλεια στην πόλη του, στη γειτονιά τους, αυτοί και τα παιδιά τους. Η ασφάλεια της χώρας συνδέεται και με την εποπτεία των συνόρων και γίνεται εδώ ένα μεγάλο έργο με την ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων μεταξύ των συνόρων της χώρας με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, όπως αντίστοιχα από τη Γουμενίτσα μέχρι και τον Εύρο. Η Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών για την εκλογή των μέλων του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στην αίθουσα Λάζαρος Ναλπαντίδης, στο παλιό Δημαρχείο στο Λεμό. Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο 3η 30 Ιουνίου στην τοπική κοινότητα Βεγόρας του Δήμου Αμιντεό από τις 8 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών κατασκευών. Για τον ίδιο λόγο θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτροδότησης για το διάστημα από 8 έως 8.30 και από 2.30 μετά το μεσημέρι έως 3 μετά το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελήμωνα του Δήμου Αμιντεού. Αφιερωματική εκδήλωση Θράκη, η άλλη κριτική γη διοργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων, παράρτημα Φλόρινας, σε διοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Φλόρινας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο νέο πάρκο Φλόρινας. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, στο Παύλο, στην Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα 29 του Ιούνιου. Τελευταίες μέρες και του μήνα αυτού, του πρώτου μήνα στην ουσία του καλοκαιριού. Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Θα είμαστε λοιπόν εμείς εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινας, καθημερινά 10 με 11 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα παρέα της προτίμησής σας. Είναι τσάι, είναι καφές, είναι νερό, είναι γάλα, είναι χυμός, ό,τι και αν είναι αυτό, σοκολάτα, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Και ελάτε εδώ στην πρωινή ενημερωτική μας παρέα, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, για να μπορέσουμε να κάνουμε, ξέρετε, αυτό το κουσκούς, το πρωινό, για όλα τα νέα που μας απασχολούν, μας αφορούν και θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας μέχρι και τις 11 εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καυτός ράδιο, καυτός Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μία διαφορετική ματιά στην ενημέρωση. Πάντοτε όμως με την επικαιρότητα στο πιάτο σας. Θα είμαστε λοιπόν εδώ κοντά σας για όλα τα νέα που μας αφορούν, που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν και για το μέλλον. Είναι μία περίοδος που είχαμε και την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κύριου Χρυσοχοίδη, εδώ στην περιοχή μας. Θα ακούσουμε στην πορεία και στη συνέχεια τι ακριβώς είπε. Τα καλύτερα βέβαια για την περιοχή μας σε ό,τι έχει να κάνει με την εγκληματικότητα. Έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα ως περιοχή, τόσο από τους συνεχόμενους ελέγχους που γίνεται από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, όσο βέβαια και σε τροχαία ατυχήματα, με τους ελέγχους που γίνονται τους τροχονομικούς. Ο κύριος Χρυσοχοίδης στάθηκε και στην προσπάθεια του Υπουργείου να βελτιώσει συνολικά το κλίμα της ασφάλειας στη χώρα για τους πολίτες, έτσι ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής και να μπορεί να κινείται με ασφάλεια στην πόλη, στη γειτονιά, αυτή και τα παιδιά τους. Η ασφάλεια της χώρας συνδέεται και με την εποπτεία των συνόρων και γίνεται εδώ ένα μεγάλο έργο με την ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων μεταξύ της χώρας μας με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, όπως αντίστοιχα θα γίνει και από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τον Εύρο. Μέχρι στιγμής, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το μέτρο αυτό έχει ξεκινήσει να λειτουργεί μόνο στον Εύρο. Εξήρε και την προσπάθεια των γραφείων ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Μακεδονία, που η ελληνική αστυνομία στο τομέα της κοινωνικής προστασίας με την κοινωνική αστυνόμευση είναι μια βασική προτεραιότητα, έτσι ώστε να σώζονται ζωές, να προστατεύονται θύματα. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε 4 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία και ασφάλεια στους ευάλωτους συμπολίτες, κυρίως γυναίκες που υποφέρουν και απειλούνται αυτές και τα παιδιά τους. Στο τομέα αυτό έχουν γίνει πολλές συλλήψεις και προφυλακίσεις, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ενώ και τα γραφεία αντιμετώπισης της βίας των ανηλίκων έχουν αποτρέψει τη συγκρούση και τη βία μεταξύ των ανηλίκων σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ευτυχώς βέβαια και δεν έχουμε τέτοια περιστατικά όπως είδαμε σε άλλες περιοχές. 17χρονος να μαχαιρώνει 15χρονο και αντίστροφα 15χρονοι να μαχαιρώνονται μεταξύ τους και όλα αυτά που βλέπαμε σε άλλες περιοχές. 17χρονος να μαχαιρώνει 15χρονο και αντίστροφα 15χρονοι να μαχαιρώνονται μεταξύ τους και όλα

Πάμε λοιπόν έτσι σε μία μικρή μουσική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στην ΕΡΤ.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα, στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης σύσκεψης που είχε με τους εκπροσώπους των αστυνομικών διευθύνσεων της Δυτικής Μακεδονίας και παρουσία του αρχηγού του αστυνομικού της αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
1: Βρίσκομαι σήμερα στη Φλόρινα, όπου συνάντησα το προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι, Γιώργο.
2: Στη δουλειά μου κιόλα.
1: Και συζήτησα μαζί τους διεξοδικά τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν στις δραστηριότητες της ελληνικής αστυνομίας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλω να τους συγχαρώ όλους, γιατί γίνεται εξαιρετική δουλειά. Έχουμε πάρα πολύ χαμηλή εγκληματικότητα. Γίνεται μια σπουδαία δουλειά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι υπηρεσίες τροχαίας εποπτεύουν τους αυτοκινητόδρομους της περιοχής, αλλά και το υπαρχιακό δίκτυο της πόλης, έτσι ώστε κατά το δυνατόν, μέσα από την άσκηση του έργου της τροχαίας, να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές. Η δική μας η προσπάθεια τα τελευταία χρόνια είναι να βελτιώσουμε συνολικά το κλίμα της ασφάλειας στη χώρα, να αισθάνονται οι πολίτες ασφαλείς, να μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη τους, στη γειτονιά τους με ασφάλεια, με απόλυτη ασφάλεια, αυτοί και τα παιδιά τους, και αυτό θα αποτελεί την επιτυχία μας στο μεγάλο ζητούμενο σήμερα, το μεγάλο αγαθό που είναι η ασφάλεια των πολιτών. Και η ασφάλεια της χώρας, μιας και η αστυνομία, όπως ξέρετε, εποπτεύει, ελέγχει και προστατεύει τα σύνορα της χώρας και εδώ πάνω, στα βόρεια σύνορά μας και στα ανατολικά σύνορά μας, στον Εύρο, όπου γίνονται σπουδαία έργα αυτή τη στιγμή και προετοιμάζεται ένα μεγάλο έργο ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων, το οποίο υπάρχει μέχρι στιγμής μόνο στον Εύρο. Έτσι λοιπόν, σύντομα θα προκηρυχθεί έργο το οποίο αφορά την ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων όλης της χώρας, από την Ιγουμενίτσα, τη Σαγιάδα, της Θεσπρωτείας, μέχρι τον Εύρο, τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και συνέχεια την Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα στη Φλόρινα. Η δουλειά που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντική. Με ευσυνείδη τους διοικητές και επικεφαλής τμήματων, αστυνομικών τμήματων, τμήματων δίωξης και εξοικείασης εγκλημάτων και βεβαίως των τμήματων τροχαίας, όπως σας ανέφερα. Θέλω να επισημάνω μια σημαντική προσφορά της ελληνικής αστυνομίας στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, με την ανάδειξη της κοινωνικής αστυνόμευσης ως μιας βασικής προτεραιότητας από τις δραστηριότητές μας, η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Έχουμε 4 γραφεία στους αντίστοιχους 4 νομούς, στις περιφερειακές ενότητες, στις αντίστοιχες 4 αστυνομικές διευθύνσεις, οι οποίες διαχειρίζονται εκατοντάδες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, σώζοντας ζωές, προστατεύοντας θύματα και ταυτόχρονα παρακολουθώντας όλες αυτές τις υποθέσεις, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία και ασφάλεια στους ευάλωτους εκείνους συμπολίτες μας, κυρίως γυναίκες, που υποφέρουν και απειλούνται από την ενδοοικογενειακή βία, αυτές και τα παιδιά τους. Και στον τομέα αυτών έχουν γίνει πάρα πολλές συλλήψεις, έχουν γίνει πάρα πολλές προφυλακίσεις και επίσης υπάρχει συνεχής παρακολούθηση με ένα follow-up που γίνεται σε καθημερινή βάση με συνομιλίες της αστυνομίας με τα θύματα. Το ίδιο και με τους ανήλικους, όπου υπάρχουν τα γραφεία ανηλίκων στα τμήματα διερεύνησης και εξοικείασης εγκλημάτων και εκεί μέσα από την παρουσία της αστυνομίας διαρκώς αποτρέπονται οι συγκρούσεις, καθώς επίσης και η συνεργασία με όλα τα σχολεία της περιφέρειας, όπου οι δάσκαλοι, οι καθηγητές συνεργάζονται με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, έτσι ώστε να διαχειρίζονται τα όποια περιστατικά ενδοσχολικής βίας, bullying, παρατηρούνται. Είμαι εδώ λοιπόν για να επαναβεβαιώσω τη θέλησή μας, την απόφασή μας, αλλά και την καθημερινή μας δουλειά, ότι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των πόλεων είναι η προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να γίνουμε ακόμα αποτελεσματικότεροι και να αισθάνονται οι πολίτες ακόμα πιο ασφαλείς από ό,τι είναι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τόσο για την εγκληματικότητα στην Φλόρινα και τους τροχονομικούς ελέγχους, όσο βέβαια και για την επιτήρηση την ηλεκτρονική των συνόρων, αλλά και για τη λειτουργία των γραφείων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των ανηλίκων.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
9: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Porque será?

Και να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την περιοχή μας και γενικότερα για τα σύνορά μας και την ηλεκτρονική επιτήρηση. Να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, να πούμε πως η Φλόρινα βρίσκεται και στον απόϊχο ενός πενθήμερου από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται βέβαια νικητής. Εμείς τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα όσα υπόθηκαν στην επιστημονική προπονητική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην περιοχή μας, στο πλαίσιο βέβαια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης. Και φυσικά να πούμε ότι ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε εδώ στην περιοχή μας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την σημαντικότητα να διοργανώνουμε αθλητικές τέτοιες διοργανώσεις, να αναπτύξουμε τον αθλητικό τουρισμό, γιατί η Φλόρινα προσφέρεται και με το κλίμα που έχει εδώ και για προπονήσεις και για πρωταθλήματα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από συλλόγους, όπως τις καλαθοσφαίρες τώρα που φιλοξενήσαμε εδώ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπως την επιτραπέζια αντισφαίριση, τα αυτοκίνητα που είχαμε φιλοξενήσει στο παρελθόν και τα χάσαμε, του ανωμαλού δρόμου, αλλά και όλες αυτές τις διοργανώσεις που γίνονται και το δροσοπηγή ρέις και όλα αυτά που κατά καιρούς καταδεικνύουν την δυνατότητα της περιοχής που έχει τόσο σε υποδομές όσο και σε κλίμα να φιλοξενεί τέτοια κορυφαία αθλητικά γεγονότα, και η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού θα πρέπει να είναι ένα από τα πολλά που πρέπει να στραφούμε ως περιοχή, γιατί καγά τα ψέματα, το μόνο που μας απομένει τώρα πια για να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας αλλά και για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους στην περιοχή, είναι να αναπτύξουμε το τουριστικό μας κομμάτι, είτε αυτό λέγεται αθλητικός τουρισμός, είτε θρησκευτικός τουρισμός, είτε τουρισμός γενικότερα με τις λίμνες και τα βουνά που έχουμε εδώ στην περιοχή μας και το χειμώνα με το χιονοδρομικό μας κέντρο.

Και με τα όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε τις επόμενες ημέρες, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τη διακοπή ηλεκτροδότησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 30 του Ιούνιου στην τοπική κοινότητα Βεγόρας του Δήμου Αμιντέο από τις 8 το πρωί έως και τις 3 μετά το μεσημέρι λόγω απαραίτητων τεχνητών εργασιών κατασκευών, και για τον ίδιο λόγο από τις 8 μέχρι τις 8.30 και από τις 2.30 μετά το μεσημέρι έως τις 3 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελήμωνα του Δήμου Αμιντέου. Προσοχή λοιπόν, όσοι μένετε στην τοπική κοινότητα Βεγόρας, είτε μαγειρέψετε νοικοκυρές από την προηγούμενη το βράδυ, είτε είναι ευκαιρία να πάτε κάπου έξω να φάτε. Εσείς βέβαια που έχετε αγροτικές εργασίες, πομόνες κλπ. Και λειτουργούν με ρεύμα όλα αυτά, 8 με 3 δεν θα έχετε ρεύμα. Και κυρίως για τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους και χρήζουν είτε παροχές οξυγόνου είτε κάποιον άλλων λειτουργιών και χρειάζεται ρεύμα, να ξέρετε 8 με 3 καλό θα είναι να βρείτε έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Από την άλλη, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η αφιερωματική εκδήλωση Θράκη ή άλλη Κρητική Γη που διοργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Φλώνα σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο Φλώνα. Και εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι μου, θα δώσουμε τη σκητάλη στον Περικλή το Μούλη, μέρα μεσημέρι, και λίγο μετά τις 12 θα έχουμε μουσικές με την, από την Λένα Ελευθερίου, γιατί είναι και η εποχή τώρα που παίρνουμε τις άδειες, τις καλοκαίρινες. Η Λένα μας έχει την αδειά της, ωστόσο όμως οι μουσικές της θα είναι εδώ.

0: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
0: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
0: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
0: Από που θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
0: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και ελλειπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά εθρίως και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Ενημέρωση. Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα με μεσημέρι. Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας. Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Ω μαγεία.
2: Βυθίσου στο όνειρο.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
4: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: Μέρα μεσημέρι.
5: Η διάθεση ανεβαίνει.
6: Non-stop music.
0: Μουσική.
7: Music.
0: Μουσική.
7: Music.

Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. Μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι. You don't have to say a man.

0: best music.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Φοβερός. Υπέροχος.
3: Υπέροχος. Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
3: Τον ακούω.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
4: Δίκτυο. Music power. Yeah, nigga. I'm still fucking with you.

0: The station with the best music. Best music. Best music.
1: Μέρα μεσημέρι. Μέρα Φλόρινα. Μέρα Φλόρινα.
2: Ο δικός σας σταθμός.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
4: Δίκτυον ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε την εκπομπή μας.
1: Μέρα μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, μουσική, κέφι, ζωντάνια, δίκτυο, μέρα, μεσημέρι.

0: Μουσική. Μουσική. For a disposable world.
1: Music power. Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Βυθίσου στο όνειρο. Το νιώθεις. Σε παρασύρει στο διαφορετικό. Σε τραβάει στο απόλυτο. Σε πάει αλλού.
0: Μέρα, μεσημέρι.

0: Non-stop music. Μουσική.
1: Music. Μέρα, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι.
2: Your attention, please.
3: Read our lips.
4: Yeah. Έρα Φλόρινας.
5: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
6: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
7: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
8: Excuse me.
7: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
8: Yes.
7: Ήθελα, δεν ήθελα.
9: Καλώς ήρθατε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
1: Δίκτυο ραδιοφωνία.
0: Ακούτε την εκπομπή μα.
2: Μέρα μεσημέρι.
3: Μέρα μεσημέρι.
2: Μουσική. Ψυχαγωγία.
3: Μέρα μεσημέρι.
4: Ο παλμό του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μα συχνότητα.
2: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
10: Μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι.

0: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
3: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
4: Playing the music you love.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florimas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα μεσημέρι.
2: Non-stop music.
3: Μουσική.
2: Μουσική.
3: Music.
4: Πρόγραμμα κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
1: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
19: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
20: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
21: ΕΡΤ Φλόρινας.
22: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 12, θα ακούσετε τη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων, ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Φλόρινα, να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα, αρχή μιας νέας εβδομάδας, 29 Ιουνίου του 2026. Βασικά θέματα του Δελτίου μας. Νέα εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, με πολλές συνεδριάσεις. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών, ενώ έχουμε απολογισμό των πεπραγμένων των Δημοτικών Αρχών σε Κοζάνη και Σέρβια. Δύο υπουργικές επισκέψεις είχαμε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στα Γρεβενά και την Φλόρινα, ενώ έχουμε αναστολή των δράσεων των σκακιστικών συλλόγων στην Πτολεμαϊδα λόγω καταστροφών από πλημμύρα στο κτίριο την περασμένη εβδομάδα. Και αυτή η εβδομάδα ξεκινά με αστυνομικά θέματα και αστυνομικό δελτίο, αρκετές συλλήψεις αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτές τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο έρχεται το θέμα των συνολικών επιπτώσεων από την κατασκευή μικρών υδροελεκτρικών έργων στο Βενέτικο ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στην αίθουσα της Περιφερειακής Συνότητας Κοζάνης θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το θέμα της δημοπράτησης του έργου για τη διαγράμμιση του Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 26-28, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου βελτίωση οδού νησί Καρπερό, όπως επίσης και η έγκριση παραχώρησης χρήσης μη επανδρομένου αεροσκάφους ντρόν στο εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών στην Καστοριά. Εν τω μεταξύ, ο δημόσιος απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής στην Κοζάνη για το 2025 θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Κοβεντάριου, θα προηγηθεί στις 6.30 το απόγευμα σήμερα συνεδρίαση του Σώματος στην Κοζάνη για την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2025 του Δήμου Κοζάνης. Δύο υπουργικές επισκέψεις, τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία την περασμένη εβδομάδα. Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα θα εκτείνεται από την Οικουμενίτσα και τη Αγιάδα Θεσπρωτείας έως τον Εύρο, καλύπτοντας τη Θράκη, την Ανατολική, την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία. Εν τω μεταξύ, τις θέσεις του για την αναθεώρηση των άρθρων 56 και 57 του Συντάγματος που αφορούν τα κολλήματα εκλογιμότητας και τα συμβίβαστα των βουλευτών ανέπτυξε ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. και είχαμε και την παρουσία της κυρίας Νίκης Κεραμέως την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, στα εγκαίνια και την τελετή παράδοση των νέων εργατικών κατοικιών της ΔΥΠΑ στην Κυρακαλή Γρεβενών. Ένα έργο που κράτησε 19 χρόνια, ολοκληρώθηκαν οι εργατικές κατοικίες και σταδιακά παραδίδονται. Στο χώρο της πολιτικής παραμένουμε και των πολιτικών παρεμβάσεων και είχαμε την ξεχωριστή κάλπη στα χωριά και περισσότερες αρμοδιότητες στις κοινότητες, μια παρέμβαση του βουλευτή και αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κυρίου Πάρη Κουκουλόπουλου, ο οποίος κατά τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης πρότεινε την ανάγκη θεσμοθέτησης ξεχωριστής κάλπης για την εκλογή των κοινοτικών οργάνων στα χωριά, καθώς και την ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ζητάει την προτεραιότητα στην ενίσχυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διυπουργικής ρήτρας δίκαιες μετάβασης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων είχαμε και την παρέμβαση της κυρίας Όλγας Μαρκογιαννάκη, της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης με αφορμή και την απάντηση της ΔΕΗ για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Η κυρία Μαρκογιαννάκη τόνισε ότι παραμένουν μεγάλα ζητήματα όπως η απώλεια θέσεων εργασίας στην περιοχή, η εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι περιορισμοί που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν μικρή παραγωγή στις ενεργειακές κοινότητες. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και δικτύων, όπως και στην δυνατότητα να ενεργειακά να αποτιμηθεί το οικονομικό μέγεθος και οι επενδυτικές ανακοινώσεις με κοινωνικούς όρους για τη Δυτική Μακεδονία. Στην κυβερνητική πολιτική για την τοπική αυτοδιοίκηση ασκήθηκε κριτική και από τη βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και τομεάρχη τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην περιοχή, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα, η οποία αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο και τόνισε ότι δεν αντιμετωπίζει τα χρόνια προβλήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μίλησε για υποχρηματοδότηση, ελλείψη προσωπικού και συγκεντρωτικό έλεγχο από το κράτος, κάνοντας λόγο για περαιτέρω αποδυνάμωση των Δήμων. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Τη νέα σύνθεση της Δημοτικής Αρχής Γρεβενών παρουσίασε ο Δήμαρχος Κυριάκος Αταρίδης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Για τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται για τη θέση η κυρία Ιφηγένεια Μπαρλαγιάννη, ενώ ως αντιδήμαρχη ο Σοφοκλής Κυμπριξής, ως αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Δημόσιας Διοίκησης Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Δημάρχου, Γιάννης Ευαγγελόπουλος ως αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Ρήγας Κόδρας ως αντιδήμαρχος Έργων και στελέχη σε κρίσιμο τομείς όπως η πολεοδομία, η καθημερινότητα, η αγροτική πολιτική, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η παιδεία. Παράλληλα, από την πλευρά του Δημάρχου Γρεβενών ορίστηκαν αρμοδιότητες για τη λειτουργία της πόλης και τις κοινωνικές δομές. Στη διοίκηση της ΔΕΙΑΚ στα Γρεβενά αντιπρόεδρος παραμείνει ο Νίκος Πούλιος. Για τη Δημοτική Επιτροπή προτείνονται ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος, Ρήγας Κόδρας, Χρήστος Χαντές και Κώστας Λέτσιος. Εν τω μεταξύ, την έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή κατασκευής υδρολογικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της παράταξης Γρεβενά Δυνατά Μπροστά, Χρήστος Τριγώνης, στη διάρκεια συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στα Γρεβενά στις 7.30 το απόγευμα. Η ειδική συνεδρίαση εξάλλου πραγματοποιείται στο Δήμο Σερβίων για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής και το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Σερβίων θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου των Σερβίων.

Συνέχεια στο δελτίο μας με άλλα θέματα από την μεσημβρινή μας ραδιοεφημερίδα και τις ανακοινώσεις. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης των ανέργων στα Γρεβενά με φορέα υλοποίησης στο Επιμελητήριο Γρεβενών. Η πρόσκληση αφορά, φίλες και φίλοι, τα ευρωπαϊκά θέματα και την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Και πάμε σε ένα θέμα που προέκυψε την περασμένη εβδομάδα και αφορά την πλημμύρα που κατέγραψε ζημιές στο κτίριο των Σκακιστικών Συλλόγων στην Πτολεμαϊδα. Σε αναστολή όλων των καλοκαιρινών δράσεων, προχώρησα με απόφασή του στα διοικητικά συμβούλια των τριών Σκακιστικών Συλλόγων Πτολεμαϊδας και το Προεδρείο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας λόγω καταστροφών στο εντευκτήριο των συλλόγων και στα γραφεία της Ένωσης. Σε δηλώσεις τους, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Κεντροδυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της Σκακιστικής Ακαδημίας Στάκης Στάθης Θεοφυλακτίδης, καθώς και ο γραμματέας της Ένωσης και πρόεδρος του Ομίλου Σκακιστικού Πτολεμαϊδας Κώστας Χατζόπουλος, ανέφεραν ότι από μια πρώτη εκτίμηση που έχει γίνει, οι ζημιές που έχουν προκληθεί υπολογίζεται να είναι πάνω από 3.000 ευρώ. Οι εκπρόσωποι των Σκακιστικών Συλλόγων ζήτησαν τη συνδρομή του Δήμου Εορδέας και της Περιφέρειας και συνάντηση με τον Δήμαρχο Εορδέας. Και πάμε και στα θέματα από το αστυνομικό μας δελτίο. Υπόθεση απάτης έχουμε με υπολογιστή στην Κοζάνη και ταυτοποιήθηκε 37χρονος. Εξιχνιάστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ εξιχνιάστηκαν και 4 κλοπές σε κτήμα στην Πτολεμαϊδα με ταυτοποίηση 4 προσώπων ηλικίας 25, 26, 32 και 37 ετών. Εξάλλου, υπόθεση εκβίασης και απάτης μέσω διαδικτύου εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης στην Εορδέα με θύμα έναν 41χρονο άντρα και κατηγορούμενη μια 36χρονη ημεδαπή. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στη Σιάτιστα στη μνήμη του Παναγιώτη Παπά Ιωάννου, ενώ η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Κοζάνη πραγματοποιεί έως και τις 3 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών. Η παρουσία της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 300 επιστήμονες. Με ιδιαίτερη υψηλή συμμετοχή και έντονο παλμό ολοκληρώθηκε το διήμερο δρομικών αγώνων και στην Φλόρινα το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου, μετατρέποντας την πόλη της Φλόρινας σε σημείο αναφοράς που είχε να κάνει με τα δρομικά αλλά και με το διήμερο αυτό που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Τα ονομαστήριά του γιορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος σήμερα Δευτέρα, γιορτή των Αγίων Αποστόλου και Παύλου, ενώ συνεχίζονται οι εκδηλώσεις πολιτιστικές από το Μορφωτικό Όμιλο Σερβίων Τα Κάστρα και τις 6 Ιουλίου σήμερα Δευτέρα στις 9 στο υπαίθριο θέατρο Βυζαντινής Καστροπολιτείας θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά. Και να ολοκληρώσουμε με την θεατρική παράσταση Πόλητος του Ευρυπίδη που θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα γυμνασίων και λυκείων των Γρεβενών σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Καστράκη. Ενώ καλοκαιρινή συναυλία του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου της Καστοριάς θα δοθεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο χώρο του Αρχοντικού Πηχαιών στην Καστοριά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, και με τις πολιτιστικές μας ειδήσεις και εκδηλώσεις, φτάσαμε στο τέλος της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όλους.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια.
0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά

0: Ευχαριστώ, παιδάκι μου. Δώσε με τώρα το παρασόλι να με κάψει ο ήλιος.
1: Άντε
0: τώρα και πήγαινε και εσύ να βουτήξεις στη θάλασσα. Αλλά πρόσεξε, μην πας στα βαθιά. Όξο, όξο να σε βλέπω.
1: Δεν πειράζει, καλή μαμά. Η θάλασσα είναι μπούζια ακόμα. Θα κάνουμε πάνια αργότερα. Άλλωστε, μ' αρέσει να χαζεύω εδώ.

Γεια σου γιατρέ μου, τι κάνεις, καλά, άκου το γιατρέ μου. Θα έρθει ο γαμπρός μου, ο καλλιέμαχος από εκεί, δώσε παρακαλώ ένα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για το δικό. Όχι, συγγνώμη, με συγχωρείς, παντών. Ναι, δώστε ένα πιστοποιητικό για να πάει στα καμένα βούρλα να κάνει μπάνια. Ναι, άλλωστε εσύ του το πες. Εσύ του το πες. Ναι, ωραία, μπράβο. Δεν είναι τίποτα γιατρέ μου, τυπικά πράγματα για τη γυναίκα μου.

0: κύριε, με τη μάρκα. Και με το όπελο, με τη μάρκα.
1: Τι τρέχει, ρε κύριε.
0: Φύγε από κύριε.
1: Και γιατί να φύγω, δηλαδή.
0: Γιατί έτσι μου γουστάρει.
1: Και τι σε βάλανε σένα, δηλαδή. Αγροφύλακα στα φύκια.
0: Πρέπει στο διάλογο εκεί που θα μου πει εξυπνάδε.

0: Πώς τα πάτε με τα ταξίδια, έχετε φορτούνες?
1: Δεν έχουμε παράπονο. Δόξα τω Θεώ. Και από φορτούνες άλλο τίποτα. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές φορτούνες.
2: Φαντάζομαι πόσα θα κουνιέστε.
1: Παρακαλώ.
2: Θα κουνιέστε, λέω.
1: Όχι, εγώ το αποφεύγω.

0: Βέβαια.
1: Μπορείστε.
0: Βέβαια.
1: Τι βέβαια, όποτε σου το έλεγα μου έλεγες όχι.
0: Ναι, δεν είχα ζυγίσει καλά τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Διότι χέρι είναι αυτό. Σήμερα σου πονάει. Αύριο σου πρίζεται. Μεθαύριο παθαίνει γάγκρεμα και στο κόβουν. Πώς θα τρως. Πώς θα υπογράφεις. Πώς θα φασκελώνεις.
1: Είναι τόσο σοβαρό, πεθερέ μου.
0: Αν είναι. Σήκω στο χέρι σου, παιδί μου. Πονάει.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι.
1: Τι είναι.
0: Αναισθησία των νεύρων. Μπάνια στα καμένα βούρλα οπωσδήποτε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποιήσει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο 43χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρτσα την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και, γιατί ο ίδιος είχε αρχή να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, έφερε χαρακτηριστικά ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα κοιλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και το ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να το ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισε ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα.
0: Ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις σε ενώπιον του 7ου ταστικού ανακτητή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξηχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότερη στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της, και η φωτιά κατασβήθηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά, και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, άλλοτε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη barbecue που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες, και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε, ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας, με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων, οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα, και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το δασαρχείο. Ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά, και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπρησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής, και ό,τι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει, και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους, το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια, να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την Έρτη ο Ανινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο Έρτη News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα ενέργεια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αρτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αρτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερες από 85% των αιτιών πρόκλησης των αρτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλώσουμε. Να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία.

0: Συνέχισε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1000 ευρώ έπεσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης ο Μαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά έτσι, θα λέγαμε για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο αντιδήμαρχος Καρδαμίλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, στη διοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη, από την σύμπραξη τη δημιουργία για την Νέα Χίου, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
1: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει, ναι, η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, ναι, που είναι καταρτισμένοι από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
1: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
1: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε.

0: σε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ακολούθησαν τη νομική οδό μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων, πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλήμελη οδικών, ναι, κατά παντός ευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
2: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
2: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης, και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν. Ναι. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες της τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
3: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία. Μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή, ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή, ναι, όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην, κάνουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα τα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
4: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
0: λογικό, φυσικά.
4: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνους χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι.
4: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψαρολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό αγροτοβιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που κάνουν, που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς, και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
0: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς σε νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, είναι κυρίε και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έχει λεγδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές, ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του Πασόκ, η κυρία Ραγκηδέα Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν εδώ είναι ότι έχουν στείλει ένα εξωτερικό προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν εδώ εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία του βεβαίως για την ΔΕΗ από λιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Λεμαίδας Κοζάνης Σαμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Συνταξιούχου καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Αίστο Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλήση στη Λιγνίτη σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του Πασόκ Λάρισα, η κυρία Λεπλή, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του Πασόκ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
6: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟ και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου Σύρου εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως τη Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
0: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
8: Α, αποσωληνώθηκε.
0: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
8: Δεν παρακολουθούσα.
0: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
8: Ναι, ναι, πριν από
0: την
8: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
0: Ωραία.
8: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
0: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπη να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
8: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
0: Φυσικά.
8: Επίσης, γιατί εμείς έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
0: Ναι,
8: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα, θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέραν τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο, και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη, με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
9: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να τα αποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης, με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος, σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λύματα του νησιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λύματα του νησιού, καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει
9: και πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου και έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβο, ο κ. Βασίλης Βογιατής. Τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο που φτάνει τα 2.800 καταλήμματα, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου, και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, και πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας, και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου πάρα πολύ.
11: Ναι, αυτό είναι γεγονός, και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
0: ανάσα
11: σε Πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
12: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης. Λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολυδημικού σχεδιασμού για χρήση αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμβητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της μιας κολυμβητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμβητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμβητικοί συλλόγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το καμπινέρο τους άθλημα το κολύμπι.
0: Μάλιστα.
13: Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμβητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμβητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμβητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη. Για την Πελοπόννησο, μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη βέβαια των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
0: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάνων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
0: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά,
0: ναι,
16: από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστη πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να αποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μη απολυμασμένα εργαλεία, αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, μεταφέρεται αυτός ο μύκητας, με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
0: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
16: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία. Αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια.
0: Ναι.
16: Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν αυτόν τον μύκητα και έχουν προσληφθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μία διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας ακτίνας 50 μέτρων από αυτά που κόπηκαν, ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
0: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
16: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς σου μεσημέρι.
17: Και χρόνια πολλά.
0: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
17: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσης αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί του Υπουργείου Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη δράση περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ιερέα Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντακτηνό Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήλυση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το αδρανάς εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είσαι χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρκεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Παναγιώτης και άλλη μια φορά εξαφέρθηκε σποδρότα στην επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και παρέσχισε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες πτυχές της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε διπλάσιο, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μαθίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα για την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάλι είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην μου λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στι οι τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιες.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγω σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκλησα λιγάκι, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να, δρόμο, να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βέβαιος. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση της κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο
5: Μαξίμου. Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του κ. Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
5: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
7: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωση των τιμών της τάξης του 5-6%. Για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
5: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις στους οικοδικούς.
7: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
5: Συνεχίζει,
7: πάντοτε,
5: ναι, ναι.
7: Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές, και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές. δουλειές τους.
5: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνει το περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν στους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
5: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μετεγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
8: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό του οικογενειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε

0: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν θα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, αυτό, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας και Πετρελαιοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
1: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν. Yeah.
0: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθα χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθα χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη.

0: Τώρα, επίσης η Τεχεράνη να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
0: Για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
1: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
0: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε αυτό, αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφορά τη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές με πολλούς αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον, μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
1: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
2: 14 Ιουλίου, εθνική γιορτή της Βαστίλης, της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί θα μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το...
1: Ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
2: αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε θρυνούμε νεκρούς. 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρούν ότι είναι πάνω από χίλιες οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
1: Δυστυχώς, Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
3: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους βρώσει λιγάκι.
1: Δηλαδή.
3: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα έχει γύρω στους 15 βαθμούς.
4: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
3: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
4: Τέτοια εποχή.
3: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός, πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνάντηση για την ανάγκη αυτή από κλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
1: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη Λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
6: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα, μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν, ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ανεσβήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια, και είναι, ξαναλέω, προσωρινά. Είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία, πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος, είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο-Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑΝ να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία, και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από τη Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
1: Είναι τεράστια διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
7: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
1: Ωραία. Ηλία Κούγκος,
7: απλά κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμβρισμού, Γρηγόρη.
1: Ηλιακούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Ραμόβλου και τη Μέρα Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
8: 76 αγροδοτικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
1: Μάλιστα.
8: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
1: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
8: Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
9: Στον κήπο του άλλου, στην Καλωδία. Ναι.
8: Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
1: Μάλιστα.
8: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Art News 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίζουμε τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελιτέμι, ζωηρεύει. Άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
11: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλειπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, ναι. να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
1: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Ελένα.
11: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
1: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
12: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο, και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
1: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32, ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104, έτσι, δηλαδή ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
1: Γιατί
14: τώρα ξεκινάει.
1: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
14: Ναι, τώρα
1: το ενδιαφέρον.
14: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από την Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες σε κυριακό παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά, εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το puzzle, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη, ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής-Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
1: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
14: Μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη
1: προϊστορία. Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
14: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
1: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λέτε, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
14: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημετελικά, μπορούμε να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντα πιο αναλυτικά.
1: Ωραιότατο για εμά, για του ίδιου δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμά θα είναι χαρμαϊκό.
14: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
1: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίο έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
14: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ εκτός από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και τον πρώτο σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
1: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
15: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, Ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιδηματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαιτερία και δύο από την Αττική Οδό. Οι τρεις καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
5: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: Earth Φλόρινας.
8: Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε, είναι η προτελευταία μας εκπομπή για το μήνα Ιούνιο, μιας και είμαστε στην 29η μέρα του μήνα και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή οι νέες κυκλοφορίες έχουν τη τιμητική τους εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα σε αυτό το απομεσήμερο της Δευτέρας μέχρι και τις 4 με τον Σωτήρη Νάστου να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινα εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του Ιωγίνου Χρήστος Τσομπανάκης ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ολόφρεσκα πράγματα και σήμερα, όπως αυτό των Editors, ένα άλμπουμ που περιμένουμε από αυτούς να έρθει πολύ σύντομα και θα έρθει στις 30 του Οκτώβρη με το γενικό τίτλο Scarface Echo and Sound. Αυτό είναι το The Rush, ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στη νέα δουλειά των πολύ σημαντικών Editors. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Φυσικά θα επανέλθουμε και με άλλο single που σίγουρα θα κυκλοφορήσουν οι Editors λίγο πριν την επίσημη και ολοκληρωμένη κυκλοφορία του άλμπουμ τους τον Οκτώβρη. Προς το παρόν ακούσαμε το The Rush. Για να σταθούμε λίγο στο πολύ καλό νέο άλμπουμ του Gitkin, αυτού του παραγωγού μουσικού, και μας έχει δώσει μια δουλειά που πραγματικά αξίζει τη προσοχή σας. Έχουμε παρουσιάσει 2-3 διαφορετικά τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ. Σήμερα σειρά έχει το Night Tripper.

Και από τον Night Tripper του Gitkin, για να πάμε στους Coral Fuzz. Σας έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές μας για αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα εδώ από τη χώρα μας. Ένα συγκρότημα που κινείται σε ένα μουσικό σταυροδρόμιο όπου το garage rock, η ψυχιδέλεια των 60s, το surf στοιχεία αλλά και η fuse αισθητική συνυπάρχουν, χωρίς όμως να αλληλοανερούνται. Οι επιρροές τους είναι εμφανείς από όλα αυτά τα είδη που αναφέραμε, όπως δεν κυριαρχούν σε βαθμό τέτοιο που να αφαιρούν από την μπάντα τη δική της προσωπικότητα. Το νέο τους άλμπουμ είναι ένα άλμπουμ που έχει πραγματικά υπέροχα τραγούδια. Σας έχουμε παρουσιάσει το Reflections in My Mind. Σειρά σήμερα έχει το ομότιτλο. Coral Fuzz.

Για να πάμε τώρα στο Simply Red, να αλλάξουμε το κλίμα. Έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο live album από την πρόσφατη περιοδία τους, που περιλαμβάνει σε ζωντανές βέβαια εκτελέσεις μερικά από τα μεγάλα τραγούδια του παρελθόντος. Εδώ διαλέγουμε ένα από αυτά που χαρακτήρισαν το πρώτο κομμάτι της δισκογραφικής τους διαδρομής, και μιλάμε βέβαια από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ως και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Θα πάμε στο A New Flame από το album, το ομότιτλο που έχει κυκλοφορήσει το 1989. Εδώ το ακούμε σε live ηχογράφηση από το San Diego της Χιλής. Let's go to 1988 now. Here's the title track.

Lover. Αυτό το οποίο ηχητικά θα το τοποθετήσαμε στο κλίμα αυτό που είχε το album Tattoo You του 1981, το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο δίσκος βέβαια έχει και πιο σκληρές στιγμές, το έχετε καταλάβει αυτό και από τα προηγούμενα δύο τραγούδια που μας έδωσαν. Πάμε λοιπόν από το επερχόμενο των Stones να ακούσουμε το Jealous Lover, ενώ σε λίγο έρχεται η νέα Polly Harvey.

Αφήνουμε τους Stones, θα επανέλθουμε, θα υπάρχει και από το κόσμος και μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο νέο τους άλμπουμ. Θα σας ενημερώσουμε που θα γίνει αναλυτική παρουσίαση. Φυσικά και εμείς θα το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Ήδη σας έχουμε παίξει 4 διαφορετικά τραγούδια μέσα από αυτό το άλμπουμ. Και τώρα για να φτάσουμε στις 3.30 με μια ακόμη ολόφρεσκη παραγωγή. Μιλάμε για το νέο τραγούδι της PJ Harvey, το Voyager. Είναι ένα τραγούδι που βγήκε στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή. Είναι το πρώτο δείγμα από το υπερχόμενο 11ο παρακαλώ άλμπουμ της PJ Harvey που συμπληρώνει σχεδόν 35 χρόνια στην δισκογραφία. Πάμε να το ακούσουμε, θα φτάσουμε στις 3.30 με αυτό και επιστρέφουμε με Dope Lemon και αρκετά ακόμη καινούργια και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάντα συντονισμένοι εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas σε αυτό το προτελευταίο από μεσήμερο του Ιουνίου που θα είμαστε μαζί, μιας και αύριο ολοκληρώνεται και

ακριβώς στα 30 μετά τις 3, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αυτό το από μεσήμερο της Δευτέρας, 29 του Ιούνιου, και πάμε μετά το Voyager, το νέο τραγουδί που όπως είπαμε μας βάζει στο κλίμα του επερχόμενου άλμπουμ της PJ Harvey. Πάμε στο track αυτό από Dope Lemon, Electric Green Lambo, το τραγούδι που επιλέγουμε. Ενώ σε λίγο θα βάλουμε πιο Latin χρώμα στην εκπομπή μας με κάτι καινούργιο από τους Διανημέρους.

και από τους The Animeros και το La Camita, για να αλλάξουμε και πάλι το κλίμα, να πάμε στον κύριο Ja Wobble. Αυτός ο καλλιτέχνης ήταν γνωστός σαν μπασίστας των θρυλικών, αρχικός μπασίστας των Public Image Ltd. στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Βέβαια, μόλις μετά από δύο άλμπουμ έφυγε από το συγκρότημα και ξεκίνησε τη σόλο του καριέρα. Να σημειώσουμε ότι το 12 επανενώθηκε βέβαια με τον Keith Levern για το Metal Boxing Dub και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τότε. Όμως εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με κάτι από τα τελευταία του, με κάτι από την σόλο του καριέρα, και αυτό που επιλέγουμε είναι το Fading Away, Ja Wobble.

Αφήνουμε τον Τζο Γουόμπλ. Σειρά τώρα έχει ο κύριος Κορτ Βάιλ, αυτός ο Αμερικανός πολιοργανίστας, τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός δίσκων. Έχει γίνει γνωστός και ως πρώην κιθαρίστας των σπουδαίων War on Drugs, αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι ασχολείται με την solo του καριέρα, μια σειρά από πάρα πολλούς δίσκους προσωπικούς. Ξεκίνησε τη solo του καριέρα από το 2008 και από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετές παραγωγές, με την τελευταία του να είναι αυτή που είναι η δέκατη, το Philadelphia's Been Good to Me. Αυτό είναι το δέκατο λοιπόν στούντιο άλμπουμ του Κορτ Βάιλ, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Μάη. Θα θυμηθούμε μέσα από αυτή τη δουλειά το Zoom 97.

Zoom 97 από τους Kurt Vile, από τον Kurt Vile, συγγνώμη. Και τώρα στους Boards of Canada, καθώς έχουμε κάτι παραπάνω από 12-13 λεπτά στη διάθεσή μας, θα σταθούμε σε αυτό το σκοτσέζικο ντουο της ηλεκτρονικής μουσικής. Αποτελείται από δύο αδέρφια, δραστηριοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια είναι στη δισκογραφία. Και είναι ένα ντουο που ενσωματώνει vintage ήχους από τα synthesizer, από το samples που ρυθμούς που είναι εμπνευσμένοι από το hip hop. Έχουν ένα καινούριο δίσκο στην φτωχή σχετικά δισκογραφική τους διαδρομή, η οποία ξεκίνησε το 1998 και ως τώρα έχουν κυκλοφορήσει όλους και όλους 5 δίσκους. Δεν είναι δηλαδή ένα συγκρότημα που κυκλοφορεί πολύ συχνά δουλειές. Τέλη Μαΐου βγήκε το Inferno, το 5ο άλμπουμ λοιπόν του σκοτσέζικου αυτού ηλεκτρονικού μουσικού ντουο, και θα πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτό το άλμπουμ με το Blonde in the Labyrinth.

Bloody the Lambeer από Boards of Canada και τη νέα τους δισκογραφική δουλειά. Και τα τελευταία λεπτά της εκπομπής θα τα αφιερώσουμε σε μια ιδιαίτερη διασκευή ενός εμβληματικού τραγουδιού του Pink Floyd, του Comfortably Numb από τον Roger Waters, όπου σε σύμπραξη με την Παλαιστίνιο μουσικό, την Mona Mayory, επαναπροσέγγισαν το κλασικό αυτό τραγούδι, συνδυάζοντας τις φωνές τους, προσθέτοντας μάλιστα και νέους στίχους σε αγγλικά αλλά και αραβικά. Ένα τραγούδι, ένα ύμνος για τον εκτοπισμό, τη μνήμη, την απώλεια, αλλά και την αναζήτηση της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. Με αυτή λοιπόν τη διασκευή θα κλείσουμε, θα πάμε ακριβώς στις 4 στην σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου ήταν στην Earth Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές για άλλη μια μέρα ο Νίκος Γκουτζιομήτρος, αύριο και πάλι μαζί για να κλείσουμε αυτό το μήνα με μια ακόμη εκπομπή με νέες παραγωγές λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Γεια σας, Roger Waters και Mona Mayory, όπως είπαμε, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή αυτού του αριστουργήματος των Pink Floyd.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

is easy. Summer time στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είπαμε να έρθουμε με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στην προτελευταία μέρα του Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας που θα μας πάει στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Περνάει πολύ γρήγορα, παιδιά, το νου σας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Σωρινή Ξημαριφρόε και το Βαϊτιμπόρα το ακούγαμε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που μας τροφεύουν τα καλοκαίρια και ταιριάζουν πάρα πολύ στο, στην διάθεσή μας. Γιατί όπως μας γράφετε κι εσείς, δεν έχουμε μυαλό για δουλειά αυτή την περίοδο. Και πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που λέει ότι μόλις ξεκινάει η εκπομπή κάνουμε χαρές, διότι θυμόμαστε ότι άλλη μια ώρα και τέλος η δουλειά για σήμερα. Τέλειο. Εμείς βέβαια θα μείνουμε για άλλες δύο ώρες. Μέχρι τις 6 εννοώ. Μην τρομάσετε.

Αυτό έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, Winning a Battle, Losing the War. Μπλαντέτο και Πρέντι, και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι από τα καινούργια που έχουμε φέρει μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα και σε εσάς που δεν φεύγετε από το γραφείο στις 5, αλλά μένετε μέχρι τις 6 και κάνουμε παρέα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη και στη Δήμητρα και στην Έλενα. Καλησπέρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και συναντιόμαστε, κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Πίσω στο 2020, Duran Jones. Soul που έχει ρετρό διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά διάθεση ρετρό στην εποχή μας.

Distances και Did You Know, και αυτό είναι από τα σχετικά καινούρια που έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό, και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με Ben Local Soul που πείραξε πριν από 4 χρόνια αυτό εδώ, My World Is Empty Without You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

Άμα έχεις καλοκαιρινή διάθεση, δεν μπορεί να λείπει ο Bob Marley από την εκπομπή Sunny Shining. Και δεύτερο ημιωρό εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Ξανέβλεπα τώρα αυτό το θέμα ότι έκλεισαν οι αιτήσεις της Σύρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία λέει παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στην οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Απίστευτος αριθμός. Αριθμός ρεκόρ για την ακρίβεια, από την έναρξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης. Μάλιστα, χρειάζονται, λέει, 250 εθελοντές κάθε χρόνο που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, καθώς τους παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή, ταυτόχρονα με διατροφή, για να μπορέσει να έχει, έτσι λέει, εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και να φροντίζουν και για άλλες ανάγκες αίτησης ελουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, για τις μετακινήσεις στον κτηνίατρο που απαιτούνται, για τις παγιδεύσεις, για τις στηρώσεις. Και έτσι λοιπόν, με 2.000 αιτήσεις, με αυτόν τον αριθμό ρεκόρ, έκλεισε, λέει, το πρόγραμμα για φέτος και οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής. Και ήταν και πολλοί που έκαναν αίτηση από το εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ακρίβεια.

0: σπίτι μου.
1: Αυτή ήταν η DeVille, φαντάζομαι τους θυμάστε από το τραγούδι του στο Atlantic που είχαν κάνει πριν περίπου 5 χρόνια και ήταν ένα σχόλιο για τη μετανάστευση. Είναι από το Μαρόκο, έχουν έδρα το Μόντρεαλ και επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με 2 νέα σίγγλ. Το ένα είναι το Unseen που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και το άλλο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το την Diva που κυκλοφόρησε προχθές και ουσιαστικά το περιγράφουν σαν ένα πορτρέτο του έρωτα. Είναι μια ερωτική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Καζαμπλάνκα και υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός, όπως λένε οι ίδιοι, ο συνδυασμός ζέστης, τρυφερότητας και ανησυχίας της πόλης που αποτυπώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι τους. Και είναι από τις μπάντες, είναι από τα ντουέτα που ξεχωρίζουμε εμείς εδώ στο κόσμος και που έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντάσσουν funky κιθάρες με groovy γραμμή μπάσου στις μουσικές τους. Είναι απίστευτη η DeVille.

Akon 74, η Jungle και εμείς βγήκαμε από τις... Με Μόμπι θα φτάσουμε στο ακριβώς τις ώρες, γιατί είναι η εβδομάδα που θα το συναντήσουμε. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Release. Νομίζω θα είναι όλοι εκεί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Day Tripper, οι Beatles από το, από τα τέλη, όχι από τα τέλη, πάμε από την αρχή, τα τέλη του 1965. Day Tripper λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα το 1966 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για, το, για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, δύσκολη θα μου πεις, γιατί είμαστε στην καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού, οπότε έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό, κυρίως για το που θα πάμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέτε ο Δημήτρης Πολιτάκης αυτές τις ημέρες στη Life, όπου έχει τίτλο «Φοβάμαι να πάω διακοπές», και εκεί περιγράφει μια, με πάρα πολύ ωραίο και εύστοχο τρόπο, πράγματα που μπορεί να σκεφτόμαστε σε σχέση με τις διακοπές. Λέει, φοβάμαι να πάω διακοπές και το πρόβλημα ξεκινάει από το πάω, το οποίο δηλώνει μετακίνηση, μεταφορά, στόχο, εγρήγορση, βιασύνη και αναπόφευκτα ένα βαθμό ταλαιπωρίας. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν συνιστούν διακοπές, δηλαδή. Σαν να με πλημμυρίζει μια ματαιότητα, μια υπαρξιακή μανούρα εντός εισαγωγικών, όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα και η χαρά της προσμονής δίνει τη θέση της στο άγχος της αντίστροφης μέτρησης, η οποία ξεκινά με το που τσεκάρεις για τελευταία φορά μήπως ξέχασες τίποτα ανοιχτό στο σπίτι και φεύγοντας διπλοκλειδώνεις μετά από πολύ καιρό την πόρτα. Σαν οικειοφορώ, λέει, το μετατραυματικό στρες της επιστροφής πριν καν ξεκινήσω. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως ένα είδος τελετουργίας, ένα ξόρκι, ένας τρόπος εξευμενισμού της ιδιότροπης, απρόβλεπτης και εκδικητικής θεότητας των διακοπών προκειμένου να κερδίσω την εύνοιά της. Ωραία το θέτει, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι έτσι είναι οι διακοπές, όσο μεγαλύτερη σημασία τους δίνεις, τόσο πιο πολύ σε ταλαιπωρούν, όσο περισσότερο τις επιμελείς εκ των προτέρων, σαν να πρόκειται για το στήσιμο περίπλοκης οικαστικής εγκατάστασης, όσο περισσότερο προσπαθείς να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη, τόσο περισσότερο προκαλείς τη μοίρα. Ούτε όμως και η χαλαρή, λέει, χήμα, η ζέν αντίληψη περί διακοπών που έμοιαζε να λειτουργεί με μαγικό τρόπο όταν ήσουν νέος, μπορεί να αποδώσει πλέον. Όχι μόνο επειδή δεν είσαι πια νέος και το πολύ το χήμα μπορεί να είναι πλέον εξαιρετικά κουραστικό, αλλά και επειδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των καλοκαιρινών διακοπών δεν ευνοούν τις χήμα καταστάσεις. Αν δεν κλείσεις ένα χρόνο πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να μείνεις. Αν δεν κλείσεις τραπέζι τουλάχιστον μία ημέρα πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να φας. Αν δεν βρεις, λέει, τα κατατόπια, δεν θα περάσεις καλά. Οι διακοπές έχουν ιεραρχία, γραφειοκρατία και πρωτόκολλο. Και νομίζω ότι σε όλους έχουν συμβεί όσα περιγράφει. Οι περισσότεροι έχουμε νιώσει έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Ernst Joy από την Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-14, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό. Και πάρα πολύ ωραίο.

Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και έχουν κερδίσει το κοινό. Mistral en Hiver λέγεται, είναι ο Αζάρ. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έβλεπα πως έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή μια παράσταση, εμβληματική Τραβιάτα του Βέρντι. Επιστρέφει με την ιστορική σκηνοθεσία του Νίκου Πετρόπουλου. Έτσι εγκαινιάζει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της όπερας παγκοσμίως σήμερα. Η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στη Λυρική 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδίας της στην Κίνα και την Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στο αφιέρωμα της Λυρικής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας, τον Νίκο Πετρόπουλο, και η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή όπου θα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες, φυσικά μιας κλιματιζόμενης αίθουσας.

σας. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο, για να κάνουμε και ένα preview για τον μήνα που έρχεται. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε, όμως δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. 2-10-6-06-64-29, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber, εκεί μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Εν καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Now you-

Staying Alive και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδας είχα την αίσθηση ότι κάπως η κίνηση έχει λίγο σπάσει, αυτό που λέμε. Αλλά τελικά από σήμερα το πρωί κυκλοφορώντας είδα ότι είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Οπότε λέω, ας δείξω μια ματιά τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους και βλέπω κίνηση και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία και στην παραλία εκεί και στο κέντρο του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας σας μην το συζητήσουμε. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό με διάφορα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη. Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας επίσης, και εκεί στο Νέο Κόσμο έχει αρκετή κίνηση σε διάφορους δρόμους και στο Παγκράτη χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή πάντα, μα πάντα. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί με Sunbird και αυτό εδώ το καινούριο Is This What Love Is.

Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και διάβαζα τώρα για τις δωρεάν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Με αυτή τη φράση ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος αποτύπωσε εύστοχα τη βαθιά και διαχρονική επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη Ρώμη. Παρότι λέει στρατιωτικά η Ελλάδα βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολιτισμικά υπήρξε εκείνη που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του κατακτητή της, επηρεάζοντας καθοριστικά την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την παιδεία. Από αυτή τη σύνθεση γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Λέει το κείμενο για την έκθεση Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, που παρουσιάζεται μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή. Και με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου, οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας. Και υπάρχουν λοιπόν θεματικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Χρειάζεται οπωσδήποτε έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου και οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες στις 6 το απόγευμα, την Παρασκευή που μας έρχεται, και το Σάββατο και, και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 δηλαδή Ιουλίου, και μετά είναι Παρασκευή 17, Παρασκευή 24, Κυριακή 26 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να δει την έκθεση και παράλληλα να μάθει από τους αρχαιολόγους του Μουσείου τι ακριβώς παρακολουθεί και τι ακριβώς βλέπει σε αυτή την έκθεση.

Nicholas Craven και Bold James. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες και εμείς ήρθε η στιγμή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έρχεται για το επόμενο δίωρο η Κλαουντία Μάτολα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ευχαριστούμε για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

One Track Mind από την Αϊκά, που πλησιάζει η ώρα που θα τη δούμε ζωντανά στην Τεχνόπολη 12 Ιουλίου. Αϊκά, και όχι μόνο, πολλές οι συναυλίες για τον Ιούλιο, για τον μήνα που έρχεται. Έτσι φεύγει ο Ιούνιο σιγά σιγά, αύριο με μια μεγάλη συναυλία του John Legend στο Ηρώδειο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, συναρότριπ μουσικό. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου. Και η Γαλλία στη συνέχεια στον αέρα μας. Γαλλία και Τζαμάικα όμως, με Winstoff Μακάνοφ.

Το airteco.gr ακούς σε πολύ καλή ποιότητα διαδικτυακά όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο τον κόσμο, που εννοείται για να ακούσεις κόσμο βολεύει πολύ να μπεις στο www.airteco.gr και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ όλες οι εκπομπές, τα podcast, στον χρόνο που εσύ μπορείς. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Facebook, Instagram. Turn your radio on. Όπως το λέει ο Jason Mraz.

Λοιπόν, πολύ σωστά τα λέει ο Jason Emras. Turn your radio on στον κόσμο στους 93,6 και λέει κιόλας turn your lights down low. Εμείς θα τα ακούσουμε και αυτό από Gilberto Gil όμως. Turn your lights down low. Bob Marley από Gilberto Gil.

favorite things από την Αλκιόνη στην Ελλάδα, από το album Small Philosophies και η Lucent με το Love Bites Back, όλα στο 2026 από τα album της χρονιάς.

Love Bites Back από τη Lucent. Φτάνουν οι μέρες. Πλησιάζουμε στην αυλία της Beth Hart. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος, 1η Ιουλίου, στο θέατρο Λυκαβητού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage κυκλικό, στο κέντρο. Με την Beth Hart σε μια συναυλία καρδιά, σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Και μάλιστα, όποιος μπήκε στη σελίδα της Beth Hart στα social media, μπορεί να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να κερδίσει πρόσκληση για τη βραδιά. Beth Hart, το αγαπημένο του τραγούδι και να κερδίσει πρόσκληση για τη βραδιά.

Here's the part, ακούσαμε τη Μισελ Γκόρεβιτς. 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητός. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αεράκι, το πιθανότερο. Your heart is as black as night. Η Beth Hart ζητάει requests να πεις το αγαπημένο σου τραγούδι και να κερδίσεις και εισιτήρια σε διάφορα άλλα site. Αλλά μπορείς να μπεις στη σελίδα της στο Instagram και να ζητήσεις το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Θα παίξει σίγουρα το Baby, I'm gonna leave you, το Led Zeppelin το έγραψε. Το κάνει και πρόβα και ας ελπίσουμε θα παίξει και το Your Heart is as Black as Night της Melody Gardot. Γιατί είναι πολύ ωραία και η εκτέλεσή της εδώ μαζί με τον Τζο Μποναμάσα. Your Heart is as Black as Night. Μπορεί και να τα ακούσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Κάντο Αντίνο από Ερμάνος Γκουτιέρες, στον ωραίο του ήχο, στο 2026 και το άλμπουμ Los Ojos del Condor, από το Εκουαδόρ στην Ελβετία ζουν τα αδέρφια Γκουτιέρες. 7 παρα 25 είναι, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Φεγγάρι φοβερό, έτσι φεύγει ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετάμε μια πανσέλινο στην τελευταία μέρα του 30 Ιουνίου. Ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης στις 8 μοίρες και 15 λεπτά στο του άξονα εγώ καιρού καρκίνου. Έτσι αυτή η πανσέλινος φεύγει. Μέλλον την Καρδό ερμηνεύει ωραιότητα το Moon River με πανσέλινο το τέλος του Ιουνίου.

από την Melody Gardot. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τρόποι πολλοί για να είμαστε παρέα και φυσικά ακολουθείς σελίδες μας στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Ύμνος στην απλότητα της αγάπης, για την απλή καθημερινότητα, την αγάπη τη βαθιά, πόσο απλά τα πράγματα και ελαφριά μπορεί να γίνουν όταν οι άνθρωποι χαίρονται τις απλές χαρές της ζωής, την εγκύτητα, την παρέα, την οικογενειακή ζωή, στη φύση, στη μουσική. Κάπως αυτό περιγράφει όμορφα η Alison Krauss σε αυτό το τραγούδι, στο Simple Love, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από κάποιον που θα κοιτάξει πίσω στο τέλος της ζωής του και θα δει ότι έζησε μια απλή όμορφη αγάπη οικογενειακή, είτε με τους φίλους, με τους συντρόφους, με τους γονείς, όπου η ευτυχία και η ομορφιά έρχεται μέσα από πολύ απλές στιγμές που αυτές κάνουν ουσιαστικά τη ζωή μας. Simple Love, Alison Krauss.

Simple Love, λοιπόν, ακούσαμε υπέροχη Alison Krauss. 29 Ιουνίου σήμερα. Σε 29 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Tim Buckley το 1975, στα 28 του. Πέθανε στο Los Angeles από υπερβολική δόση ηρωίνης, μορφίνης και αλκοόλ. Έφυγε φτωχός, έχοντας την κατοχή του μόνο μία κιθάρα και έναν ενισχυτή. Παρότι δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσο ζούσε, σήμερα φυσικά θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοποριακούς και επιδραστικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ήταν ένας καλλιτέχνης που δύσκολα θα συναντήσεις κάτι που να μοιάζει να πλησιάζει στον Tim Buckley. Η μουσική του επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την επιτυχία του Jeff Buckley, του YouTube, που έφυγε στα 30 του και ο γιος του με πολύ μεγάλο τραύμα από τον πατέρα του. Δεν ήταν και ο καλύτερος πατέρας ο Tim Buckley, τον εκατέλειψε του Jeff Buckley. Παρ' όλα αυτά έγινε και ο Jeff ο γιος του, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν πολύ ευαίσθητο και γλυκό παιδί και αλήθεια αγαπούσε και ήξερε τη μουσική βαθιά. Ο Tim Buckley, όπως και να έχει, ήταν μία ψυχή βασανισμένη με τους δαιμονές της, ένας καλλιτέχνης που είναι πάρα πολύ περίεργο να τον πλησιάσει από κοντά. Ο τρόπος που ερμήνευε ήταν τόσο μοναδικός, αυθεντικός, βιωμένος. Ήταν από τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι και η ενέργειά του έφυγε μακριά από όλα τα φώτα. Αλλά όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική και όσοι λατρεύουν τους τραγουδοποιούς βλέπουν το πόσο επιδραστικός και ιδιαίτερος ήταν ο Tim Buckley. Θα τον ακούσουμε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του σε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του 1972, το Greetings from LA. Και εδώ η ενορχίστρωση, το phrasing που είχε, ο τρόπος που ερμήνευε η ενορχίστρωση, αυτό που βάζει στο τραπέζι και ερμηνεύει, ήταν τόσο μοναδικό, τόσο συγκλονιστικό. Δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ όταν έρχεσαι έτσι σε επαφή με κάτι τόσο προσωπικό και διαφορετικό όπως αυτό το τραγούδι. Όλο το άλμπουμ βέβαια εννοείται, αλλά το Make It Right είναι μυσταγωγία.

Σχεδόν απελευθερωτικό, πάντοτε είχε μια τέτοια ποιότητα στα τραγούδια του, ιδιαίτερα εδώ στο Make It Right και στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Buckley το 28 Ιουνίου ήταν το 75, ολοκλήρωσε μια σύντομη περιοδία με μια εμφάνιση στο Dallas, παίζοντας μπροστά σε ένα κοινό 1.800 ατόμων σε μια sold out συναυλία. Γιόρτασε το τέλος της περιοδίας με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποτό με το συγκρότημά του, φίλους, και το βράδυ της 29ης Ιουνίου, σαν σήμερα, συνόδευσε τον επιχρόνια φίλο του Richard Keeling στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ο Keeling έβγαλε ένα σακουλάκι ροήνη, το πήρε ο Tim Buckley, τον μετέφερε στο σπίτι του, βλέποντας την κατάσταση μέθης του, η σύζυγός του Judy, τον ξάπλωσαν στο πάτωμα του σαλονιού, και φυσικά είχε φύγει. Λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι δεν ανέπνεε, είχε μελανιάσει. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν. 9:42 το βράδυ, 29 Ιουνίου του 1975, έφυγε ο Tim Buckley από οξεία δηλητηρίαση, από ηρωίνη, μορφίνη, υπερβολική δόση. Ο μάνατζερ της περιοδίας έλεγε ότι ήταν σαν να βλέπεις, λέει, μια ταινία, και αυτό ήταν το φυσικό τέλος της. Προκαλούσε πολύ, ήθελε να φύγει με επικίνδυνη οδήγηση, κατανάλωση αλκοόλ, έπαιρνε χάπια. Ήθελε, δημιουργούσε μέσα από τη μουσική, αλλά υπήρχε κάτι μέσα του που έδειχνε ότι ήθελε να φύγει. Και όλοι κάπως δεν περίμεναν αυτή τη στιγμή, αλλά το περίμεναν ότι θα φύγει. Όπως λέει και ο ίδιος εδώ, sweet surrender. Υπήρχε μια γλυκιά παράδοση, απόλαυση στην παράδοση σε πράγματα που πήγαιναν προς ένα κακό αποτέλεσμα. Εδώ περιγράφει την απιστία, ότι υπάρχει κάτι μέσα στην απιστία απελευθερωτικό, ότι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν κάπως κυνηγοί, και αυτό τον οδήγησε στην απιστία.

Σαν να μην κυνήγησε ποτέ τη φήμη και τα φώτα ο Tim Buckley. Είχε αυτή την πορεία που μοιάζει με έναν τρόπο με τον καλλιτέχνη που ακολουθεί, που δεν ήθελε και εκείνος να βρίσκεται πολύ στα φώτα. Ήταν δύο καλλιτέχνες που το βάθος της τέχνης, της προσέγγισής τους και το πόσο βιωμένο ήταν αυτό που έκανε, που σε σοκάρει καμιά φορά να βρίσκεσαι έτσι μπροστά σε αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο, την αυθεντικότητα που έχουν μερικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο είχαν μια μαύρη ζωή, μια μαύρη ψυχολογία, μια τάση να βρίσκονται μακριά από τα φώτα. Δεν πήραν από τη ζωή τελικά πέρα από τον χώρο των μουσικών που τους αναγνώριζαν, γιατί και ο Ντίλαν ήταν πολύ φαν του Townes Van Zandt και τον είχε καλέσει να γράψουν μαζί, αλλά ο Van Zandt δεν ήθελε να βρεθεί κατά από τα φώτα που βρέθηκε ο Bob Dylan. Και κάπως όπως με τον Tim Buckley, και εκείνος είχε αυτό το ντουέντε που λέει ο Λόρκα, που σε συγκλονίζει η αυθεντικότητα που είχε στον τρόπο που προσέγγιζε τη μουσική, και όμως δεν πήρε το φως που θα έπρεπε. Ποιος ξέρει, ίσως εκεί να ήθελε να μείνει ο Townes Van Zandt και έμεινε εκεί που ήθελε, και αυτοί που θέλουν να τον γνωρίσουν τον γνώρισαν. Dollar Bill Blues.

0: κανονίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie, σίγγλ από την προκόμου στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο, τον Πέτρο Αδάμ. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Παρέα θα είμαστε για μία ώρα ακόμη περίπου μέχρι τις 8. Όσοι έρχεστε στην παρέα μας, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Ιρλανδία και Γαλλία. Dr. L featuring Mike Ladd, Shades, ένα tracksuit στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, με Πανσέλινο που έρχεται, έτσι κλείνει ο Ιούνιος, 30 Ιουνίου, και με μια συναυλία στο Ηρώδιο John Legend. Al Brown, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber με ένα search και αυτό, Κόσμος Radio.

0: Blast.
1: Ain't no love in the heart of the city. Την έχουμε γλιτώσει με τους καλοφωνίες προς το παρόν, με τα αεράκια, με τα μελτέμια. Έρχεται όμως η ζέστη και εδώ. Και ακούμε μια κατάσταση τύπου Μετάλλικα στη Τζαμάικα. Έτσι αμφωνεί.

όταν κάνεις είναι αλλού αυτό που λέμε. Δεν φταίει τεμπελιά. Φταίει το ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα νόημα, ένα λόγο για να λειτουργεί σωστά. Χωρίς νόημα αδειάζει. Και έτσι ένας άδειος εγκέφαλος κάνει λάθη που ένας κουρασμένος δεν θα έκανε ποτέ. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον στα tasks που κάνουμε. The greatest secret. Just own.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζούμπι, Λέων Φάλφο, Λαμούρ, Φλάβια Κοέλιο. Στις ομορφιές του 2026, 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. Απογευματάκι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου, στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Χρονιά πολλά στον Πέτρο, στο δικό μας Πέτρο Αδάμ, στο Πέτρος και Παύλος. Σήμερα να σας χαιρόμαστε. Bad Bunny γράφει ιστορία στο Λονδίνο με την πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε Βρετανικό στάδιο. Χαμός παντού ο Bad Bunny. Γίνεται ένας χαμός στις συναυλίες τους. Από τις πιο δυνατές περιοδίες της χρονιάς. Γενναιόδωρος πολύ, φοβερό το σόου. Μίλησε και για τη Βενεζουέλα, αφιέρωσε τραγούδια. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, ό,τι βοήθεια μπορεί να δώσει κανείς για τη Βενεζουέλα και για όλο αυτό που ζει. Νουέβα Γιόλ, οι ανατριχιαστικές του στιγμές, φοβερή μουσική στιγμή. Ήταν το Νουέβα Γιόλ, από τις καλύτερες μουσικές στιγμές του άλμπουμ του και άξιζε φοβερά το Grammy. Bad Bunny.

Μαντού και Μαριάμ, La Realité, airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε με ένα κλικ να μπείτε στο airteco.gr, σε application στο κινητό σου, να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast την ώρα που θέλεις εσύ. Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Rolling Stones στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Στέλνεις μηνύματα και στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Jealous Lover, Rolling Stones. Εντάξει, συμπαθητικό το καινούριο τους άλμπουμ. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει αυτό με τραγούδι με μια μπάντα που αντιγράφει τους Rolling Stones, αλλά δεν είναι οι Rolling Stones. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει και νεύρωση αυτό το τραγούδι, αλλά απ' την άλλη, γιατί είναι και απολαυστικό, γιατί είναι και Rolling Stones στο σήμερα. Αλλά κάπου έρχεται και το outsider του Τουιουάουγε και σε ηρεμεί.

0: γιατί.
1: Στο Μέξικο βρεθήκαμε με Καφέ Τακούμπα και το Εσα Νότσε. Αδιανόητες ιστορίες και εικόνες από τη Βενεζουέλα. Ιστορίες που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι τις έζησε άνθρωπος. Εικόνες απίστευτες. Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους τα αλήθεια. Δηλαδή αυτή η έκφραση νομίζω ότι την καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια, αυτό το ότι δεν χωράει ο νους πράγματα.

0: Νουέστρα Κάσα, μόλα φέρτε στον αέρα μας, 8 η ώρα, κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και στο δικό μας Πέτρο, τον μοναδικό Πέτρο Αδάμ, 29 Ιουνίου με τον Χρήστο Βιουκλάκη. Να βρίσκεται στη ρυθμίση του ήχου, Κλάουντια Μάτολε ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Σας αφήνω στον Πέτρο που ήρθε. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Τα γλυκά που είναι τα γλυκά. Θα φάμε γλυκάκια από Πέτρο. Μείνετε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 90.

0: πολυσυστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Παροστέλλαρ, αυτό είναι το Black Lilies, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, από μεθαύριο θα λέμε καλό μήνα και καλό μήνα και μπαίνει ο Ιούλιος. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Βουλιουκλάκης, πάντα χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω και να παιχτεί το πρώτο κομμάτι, πόσο ήταν, 4 λεφτά, είχε 4 τηλέφωνα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ και αντεύχομαι σε όλους τους Πέτρους, τους Παύλους και τις Παυλίνες χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά, με υγεία πάνω απ' όλα και με χαμόγελα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Εντάξει, αυτή είναι η Ray στο I hate the way I look today. This music contain hope. Αυτό θυμίζει λίγο, φίλες και φίλοι, Broadway της δεκαετίας του 60. Θυμίζει τα πάντα και πραγματικά θεωρώ ότι ναι, αυτή η μουσική σίγουρα μας δείχνει και μας βάζει μέσα στη διαδικασία να ευθυμίσουμε, να περάσουμε όμορφα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλα αυτά για την Ray, για το άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που ήδη διανύουμε. Ας στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο Μουχταρίδη. Στέλνει μηνύματα που λέει πολύχρονος, να είναι καλά και ο Γιώργος, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και η Κλαόδια και όλα τα παιδιά, όλοι οι φίλοι, όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα λόγω της ημέρας. Έχουμε, φίλες και φίλοι, προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα. Διαγωνισμός λήγει 3 Ιουλίου. Έχουμε στο Instagram βιβλία. 25 για τα 25. 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βιβλία, πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού. Θα ακολουθήσουν και άλλες με 5 βιβλία. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Και έχουμε και για το Facebook προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου. Την Παρασκευή 3 του μήνα και ο διαγωνισμός λήγει την 5η. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Instagram και στο Facebook. Βλέπετε, τρέχουν διαγωνισμοί στα Reels. Γράφετε το σχόλιο σας αυτόματα. Εάν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, ευχές, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Θείο Μαραβιά. Bon Deter.

Αυτή λοιπόν είναι η Μόλα Φέρτε, ζωντανά πριν από 3 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μόλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι που μας πέρασε, εμφανίστηκαν οι Pet Shop Boys. Είχαμε να τους δούμε 2 χρόνια, αλλά είναι ψέματα, όχι 2, 4. Συγγνώμη, το 22 είχαν έρθει. Αλλά το live δεν πάβει να είναι live. Και στο dance floor πάντα, όπως έλεγαν πάρα πολύ εκείνο το βράδυ, περνάς πάντα καλά. Είτε ακούς το It's a Scene, είτε ακούς το Always on My Mind, είτε το Go West, είτε το Bing Boring, τα πάντα θυμίζουν τα χρόνια της αθωότητας. Ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά, όπως και την βραδιά που άνοιξαν και η Σεντετιέν, αλλά και ο Grammatic, αυτός ο έξοχος Σλοβένος DJ και παραγωγός. Σεντετιέν λοιπόν, από τα εμβληματικά σχήματα που βγήκαν και αυτοί σε Farewell Tour, μην τους βλέπετε έτσι, 40 χρόνια και. Grammatic και Pet Shop Boys, έτσι για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η βραδιά στο release. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ζεστή, φίλες και φίλοι, και από άποψη ζέστη και από άποψη live. Περιμένουμε και το Mob, είναι sold out. Έχουν μείνει και μερικά εισιτήρια ακόμα για την Beth Hart. Και λέω μερικά γιατί βλέπω να γεμίζει και ο Λυκαβητός με αυτό το show που πρόκειται να δώσει με το Unplugged Session στο Κύλο του Θεάτρου. Στο Λυκαβητό την Τετάρτη.

Only love can break my heart, λοιπόν. Αυτή είναι η Saint-Étienne. Only love can break my heart, λοιπόν. Αυτή είναι η Saint-Étienne.

που λέει ότι καλό είναι να στείλετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook request, τραγούδια, παραγγελίες. Γιατί η Beth Hart, φίλες και φίλοι, έρχεται με την διάθεση να τραγουδήσει και να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα το κοινό. Αυτό το κάνει πάντα στα live, αλλά με την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Περιμένουμε λοιπόν το live της, το μεθαυριανό, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, project, concept που δεν κάνει αυτή τη στιγμή παντού, αλλά το κάνει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αυτό το ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και τις κιθάρες, και βέβαια θα βρίσκεται πάνω στην σκηνή και ο Τζον Νίκολς. Θυμάμαι πριν από χρόνια και ψάχνα να το βρω, να είναι καλά, εκείνη την εποχή που το είχαμε κρατήσει και το είχα κρατήσει το θέμα, όταν είχαμε βρεθεί εδώ μέσα στο στούντιο του κόσμου, στο ίδιο στούντιο, και είχαμε την Beth Hart απέναντι και έτσι καλή ώρα, όπως λέμε, για τα request. Της είχα πει πριν μπει μέσα, είχαμε στήσει ένα αρμόνιο κανονικά, ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης με τον Λεωνίδα εδώ. Τι λέω, άκουσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να παίξει το Soul Shine. Το οποίο ξέρω ότι το Soul Shine είναι και ένα τραγούδι ιδιαίτερα ιδιαίτερο για σένα. Για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή, όχι δεν ήθελε να το πει, μετά μας εξήγησε τον λόγο και τον εξήγησε και την επόμενη μέρα επάνω στη σκηνή. Όταν ήδη είχε διάφορα προβλήματα. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο Σκοτ, στον άντρα της, μάνατζέρ της και τον άνθρωπο που την έχει βοηθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, παρέα με όλους τους άλλους συνεργάτες της, ήταν το Soul Shine στο σπίτι. Και ήταν ο λόγος που είδε και είπε ότι, ξέρεις τι γίνεται τελικά, μπορώ και να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω performing και να ανέβω επάνω στη σκηνή. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει Soul Shine. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάρει μια συνέντευξη και είχαμε μιλήσει για το Soul Shine, είχε βάλει τα κλάματα. Και ανατριχιάσαμε και νιώσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα και οι τρεις μας εδώ, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο με μια φωνή. Κάπως έτσι θα είναι αυτό το special solo performance της Beth Hart την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Σε ένα, εγώ θα το πω, κατανικτικό, γιατί κάπως έτσι θα είναι. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς με ένα summer time εντελώς καλοκαιρινό που το είχε ηχογραφήσει ούτως ή άλλως και το είχε κυκλοφορήσει και καλοκαίρι του 2025 η Λουσέν. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, καλές άλγες, καλές διακοπές. Όσοι φεύγετε, είναι και καλύτερος καιρός, ξέρετε. Τώρα, αυτές οι 10-15 πρώτες μέρες του Ιουλίου και το τέλος Ιουνίου είναι και το πιο ωραίο, αν θέλετε, και στον χρόνο των διακοπών στα νησιά ή οπουδήποτε, γιατί τα νησιά αφενός μεν δεν είναι γεμάτα. Και αφετέρου, ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες μετά τις 15-20 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι full peak και φυσικά είναι και peak το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το πικ της ζέστης. Για τις ζέστες, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τη μέρα που μπαίνει Ιούνιος, για να μην πω και νωρίτερα. Οι ζέστες είναι εδώ. Πολντορ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πόλτορ και το Home, και φυσικά χρησιμοποιεί από πίσω τη γέφυρα, τη λούπα του I'll Play the Blues for You, αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είπαμε πολλά live, φίλες και φίλοι. Έχουμε την Beth Hart, έχουμε sold out το Moby, έχουμε στις 9 του μήνα, τον Robert Plant στην Αθήνα. Ξέρετε, πρέπει να φτιάχνουμε κανονική ατζέντα εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα live. Έχουμε τον Δημήτρη Καλατζή στις 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, ένα πολύ ωραίο live, 6 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, τον Τζο Λοβάνο την ίδια μέρα, φυσικά τον, το μεγάλο live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Αύριο ο John Legend. Έχουμε τον Robert Plant στις 9 Ιουλίου. Την Άικα στην Τεχνόπολη. Florence στις 14 του μήνα. Και τους Cure στις 15 Ιουλίου. Άντε να δούμε πού θα πάμε σε όλα αυτά. Τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Και λίγο πολύ με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή των Cure στο Glastonbury πέρυσι, που τραγούδησαν μαζί Friday I'm in Love. Το τρίτο στουδιακό άλμπουμ της Olivia Rodrigo που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. You seem pretty sad for a girl so in love.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure, εδώ παρέα με την Ολιβία Ροντρίγκο, όπως ακριβώς είχε τραγουδήσει στο Glastonbury πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και βλέπω λίγο το tour set, το κάνω πάντα αυτό εξαλλού στα live και στα μεγάλα live tours όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα, για να έχουμε λίγο και μια εικόνα τι παίζουν, πόση ώρα παίζουν οι μπάντες και τι κάνουν. 2 ώρες plus είναι το set, γύρω στις 2.30 υπολογίζουν, με το new material, με το Song of the Lost World. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει ότι θα το παρουσιάσουν το καινούριο τους album και στο Primavera Sound και στο Isle of Wight και στο Marley Park, στα πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Βλέπω και το Alone μέσα στα τραγούδια, βλέπω και το Burn και το Push και το Friday I'm in Love φυσικά και το Forest και το Close to Me και το Boys Don't Cry. Νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα οι Cure, και νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να ικανοποιήσουν, αν θέλετε, και αυτό το αποθυμένο που κάθε φορά υπάρχει με τους Cure, δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα να τους δούμε. Και κάθε φορά αυτό το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας και διανύει πάντα άλλη μία πορεία και άλλη μία νεότητα. Και είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, κοιτώντας λίγο το live που είχαν δώσει στο Primavera Festival. 7 χρόνια είχαν να εμφανιστούν από το Eject 2019, τότε είχε 30.000 ανθρώπους. Να δούμε και στην Αθήνα ξανά μεθαύριο σε 15 μέρες. Μεθαύριο είναι 15 μέρες. Τι θα κάνουν και τι θα τραγουδήσουν. Λίγο πριν τις 9 παρατέρτο, όχι, είναι 9 παρατέρτο ακριβώς και 46, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό από έναν καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής, στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Ερμηνεύει Beatles, ποιος άλλος, ο μεγάλος Chris de Berg.

Αυτός είναι ο Thing, ο Thing από την Κορνουόλη. Εδώ πέρα τον ακούσαμε στο Maker. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξαν λίγο η Σύναψον. Για παράδειγμα, ο Thing αγαπημένος, ιδιαίτερα επηρεασμένος μάλλον, βάζοντας τη folk και την indie rock και την blues πάνω την μουσική του, από τις επιρροές που είχε από τους Smiths και κυρίως από τους Cure, όπως είχε πει πριν από πολλά χρόνια σε μια συνέντευξή του, αλλά και από την αφρικάνικη μουσική. Και αυτός είναι ο Big Daddy Wilson. Big Daddy Wilson από τη Γερμανία διασκευάζει και ερμηνεύει. Τι άλλο? Tres Chapman.

με One Reason. Ο Big Daddy Wilson από τη Γερμανία. Και λέω από τη Γερμανία γιατί μπλουζίστας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια πήγε στη Γερμανία και έμεινε, πήγε στρατό σε αμερικανική βάση, γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία. Και με τον Curtis Harding θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κανονίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988 από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από τον, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορείας στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες μέρες για τους Waterboys, για το μεγάλο live που θα δώσουν στην Αθήνα για άλλη μία φορά στο festival, στο Sunny, το Sunny Festival, που πάντα φέρνει εξαιρετικά ονόματα και εξαιρετικές συναυλίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 8 λεπτά μετά τις 9, σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ο Μπάμπης Δούκατος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλους σας προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ κι εγώ, αντεύχομαι χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, και αύριο, φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο πρώτος ζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόνι. You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Μπιόνι για την soul μουσική, για την μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη, βέβαια, η αγάπη του Μάριο Μπιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες, και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με Big Band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με Big Band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε.

Αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα, ρεμιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχαρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια, τους Garden North. Tell me, baby, what do you want me to do?

Garde Nord λοιπόν από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001 και είχαν βγάλει τα πρώτα στουδιακά άλμπου, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φρανσίσκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την άφρο, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε ένα εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite albums, our favorite live albums of all time, was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. It's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα απόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Knight and the Pips.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι. Ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και θα μπορούσε κανείς να πει και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco, και Κέντριξα και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 από το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεν Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζο Μποναμάσα. Να διασκευάζει, εξαιρετικά, The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με το ράς του. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Crabb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Aus der Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Walter Donaldson πίσω στο χρόνο εξαιτίας μιας ταινίας που ονομαζόταν Γούπι. Φαντάσου τώρα πίσω στο 1930. Πολύ αργότερα η Νίνα Σιμών και πάντως στο ντεμπούτο άλμπουμ της το Φεβρουάριο του 59, σε αυτό το άλμπουμ που είπε Little Girl Blue, έβαλε και αυτό εδώ το My Baby Just Cares For Me. Τα χρόνια πέρασαν και έτσι οι εκτελέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Και όσο για την συγκεκριμένη που έρχεται με τίτλο The Refle Edit, είναι πριν από 10 χρόνια ηχογραφημένη. Ένα διαφορετικό, μεταμορφωμένο My Baby Just Cares For Me. Με αυτό θα σας καλωσορίσω σήμερα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε τον Νίκο που αντέχει και θα κάνουμε τις γνωστές μας βόλτες. Διαφορετικές διαδρομές, πες το, μέσα από τα τραγούδια, ναι.

Η Οντέτα είναι εδώ. Έβαλε όλη την gospel καρδιά της. Ο Waxwood πολύ αργότερα από το Βερολίνο την αγάπησε, εμπνεύστηκε από αυτήν και αποφάσισε ότι θέλει να της κάνει remix. Pastors of Plenty είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον καλύτερό μου God Jesus το κομμάτι, και ο Marcel Vogel με πάει απευθείας στη Βραζιλία με αυτό το καρίσμα.

Βαϊτιέντα Γκρεσί κατοικοεδρεύει στη Γαλλία. Αγάπησε τον Μπάξτερ Ντιούρι, τον τραυματισμένο αυτόν τύπο, ο οποίος ήρθε και στη χώρα μας. Και έφτιαξαν μαζί πριν από 2 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτή την οικογένεια. Family το είπαν

Τι να σου κάνουν και οι Αμαζόνες ανά τη γη, πόσο δε μάλλον αυτές που ζουν στην Αφρική. Μία αγάπη στέλνουμε και το Johann Simon Remix, το οποίο καταγράφεται από τις Λαμαζόν Νταφρίκ.

Φτάσαμε στην Αφρική να κάνουμε και το ωραιότερο ταξίδι, αυτό που ενέπνευσε τον Ντέιμον Άλμπαν όσο κανένα. Ήτανε πολλά χρόνια πίσω, το 2002, όταν ο Ντέιμον Άλμπαν πήγαινε στο Μάλι, στην Μπαμακό. Εκεί θα συναντούσε τη μουσική. Μακελεκέλε.

να επιστρέψουμε στο 2009 και να είναι Δεκέμβριος. Εκεί στα Μάταλα θα μας συναντήσουν οι Μπύρι Μπύρι, Έλληνες μουσικοί και πιο συγκεκριμένα ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Μάνος Καμαράτος, ο Γιώργος Διαπούλης. Όλοι αυτοί αποτελούν τους Μπύρι Μπύρι, οι οποίοι έρχονταν πίσω στο 2009 με το Wishlist, το άλμπουμ που έφτιαξαν, και εκεί μέσα κρύβονται.

Μπαρ Λέκτορ τώρα είναι μια δική του ιστορία. Πάντα έρχεται με τους Μαλκούνς, συνεργάστηκε με τους Whitefield Brothers και μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του.

όπως το λένε στο βιογραφικό, έτσι ακριβώς. Fresh Afro Soul Music από την Γκάνα που ηχογραφείται στο Βερολίνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τζέμπα Groove εδώ και το Tell Me είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με την Οχάια Λεχούα.

κορίτσια επιστρέφουν, οι πηγοί δηλαδή, και φτιάχνουν μια κομματάρα. Τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες δεν φοβούνται τίποτα και έρχονται για το τέταρτο άλμπουμ τους. Εννοείται ότι έχουν κατακτήσει το σύμπαν και ξεκίνησαν από την Κούβα με έναν πατέρα ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τη μουσική, περκασιονίστας ήταν. Οι Παριζιάνες συμπεγοί ξέρουν τι κάνουν, να μην λέμε πολλά. Ασέτ το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Offering. Ναι, δύσκολο πράγμα να προσφέρεις.

Πώς προέκυψε τώρα αυτό το rework, ένας θεός το ξέρει. Είναι η Delight, οι οποίοι γκριβάρουν με το μανάτι που καταφτάνει από την Ιταλία για να τους ρεμιξάρει. Groove is in the heart. Αυτό τα λέει όλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στα ταξίδια μας. Βουαγιάζ, που λέει και ο Vox Ambu, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 μήνες και ο Vox Ambu τα λέει τόσο ωραία όταν ταξιδεύει.

Δεν χρειάστηκε πολλά ο Ζουφρής Μαρακάς για να πετύχει. Η κιθάρα του, η έμπνευσή του και τα τραγούδια του έφτασαν και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας. Εταμέρ είναι το κομμάτι που ηχογράφησε πριν από χρόνια στη Μασαλία.

0: Μιας και μπήκαμε σε αυτή την περιοχή, μην αφήσουμε απ' έξω το Μανού Τσάου που έκανε τόσα και τόσα για μας. Dans mon jardin, μέσα στον κήπο μου φυτρώνουν τα λουλούδια μου, μιας και εγώ είμαι ο κυπουρός του κήπου μου.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, y a les julots, des panoyaux, y a des usines, y a des poubelles, y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin.

μείνω στη Γαλλία να συναντήσω τους πιτσερικάδες που ονομάζονται La Femme και έχουν πολλά να μας πούν. Φρανσουάζ είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Οι λιμινά μας μόλις κυκλοφόρησαν τις live στιγμές τους και εννοείται ότι ακούμε και ξανακούμε αυτό το Salvation αλλιώς.

Μπάλα Ντάστ. Πότε μένουν στο Βερολίνο, πότε στο Λονδίνο. Σίγουρα θα ταξιδεύουν πολύ και πριν από χρόνια έφτιαξαν αυτό το Red Light. Πού αλλού, στο Άμστερνταμ.

για να φτάσω σε αυτό το δάκρυ που γεμίζει δρόμους. Teardrop on Roads. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Massive Attack αλλά και τους Portishead. Ένα mashup.

Να φύγω και να διακτηνιστώ στην Κολομβία, γιατί όχι, αφού μπορώ να συναντήσω τον κύριο Ντεμπορόντο, ο οποίος μέσα στο 2023 δίνει αυτή τη ζούγκλα και το κομμάτι Σόμος, Λοσκίδος, Ντελ Σόλ.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και η Σούζαν κάτω γκάν έρχεται στο πλάι μου και δεν είναι μονάχα αυτή. Stand High Patrol, επίσης και αυτή μαζί και το κομμάτι κλασικό.

Τσίτα Records που λες έχει έδρα τη Βαρκελόνη και έχει μεταφέρει όλους τους ρέγγε μουσικούς προς τα εκεί. Εξού και αυτές οι ηχογραφήσεις με τους Soul Adventurers. Cummins είναι το κομμάτι από τους Roof Bandits.

Τα καινούρια κοσκινάκι μας και πού να σε κρεμάσω. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορντεόν του. Τι να πούμε, ο Boo Dubar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν.

Φτάσαμε μέχρι εδώ να πούμε πως δεν κάνουμε συμφωνίες, πως είμαστε με τον Tony Allen, πως εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο No Agreement Today, No Agreement Tomorrow. Γιατί να μην το πούμε?

Grazing in the Grass, αλλά αυτή την εκδοχή δεν την έχεις ξανακούσει. Είναι μια gospel εκδοχή. Grazing in the Grass του Hugh Mazzichella. Με αυτό θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Καλό σήμερα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.